δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζονάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα που μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
10: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής?
12: Όχι.
11: Είσαι αριστερός?
12: Όχι.
11: Είσαι δεξιός?
12: Όχι.
11: Είσαι κέντρο?
12: Όχι.
11: Είσαι πακ?
12: Όχι.
11: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
12: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
11: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
12: Όχι.
11: Ήταν όμως ο παππούς σου?
12: Όχι.
13: Έχετε ώρα?
12: Όχι.
14: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
15: Δίδω. Α, δίδετε δραχμάς.
16: Δραχμάς δεν δίδω.
15: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Ναι. Λέει δραχμάς δεν δίδω.
16: Ακούστε, θα πάρετε. Είσαι λίρες με αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, το υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
15: Σας λίρες.
16: Λίρες δεν δίδω.
15: Δραχμάς.
16: Δραχμάς δεν δίδω.
15: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
16: Υπογράψετε δολάρια.
15: Τώρα μπερδεύτηκα, ρε Παλαμά, πώς τα λέει.
9: Είναι απλός, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
15: Τι μου λέει καθαρά.
9: Θα σου δώσει δολάρια.
13: Όχι. Δολάρια δεν δίδω.
15: Όχι, δολάρια δεν δίνει. Τι δίνετε.
13: Δραχμάς.
15: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
13: Όχι.
15: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε
13: δραχμάς. Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
15: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
13: Όχι.
15: Αλλά, τι να μου δώσετε.
13: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
15: Αρέσω,
13: τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή τη χρυσή λίρα και θα με εξοφλήσετε ει δραχμά.
15: Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμω, κύριε.
13: Ή κάτι άλλο.
15: Τι άλλο, δηλαδή.
13: Παίρνετε φράγκα.
15: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα, τα παίρνω. Μέχρι πριν.
13: Προσέξτε. Όχι ελβετικά φράγκα.
15: Όχι ελβετικά, τι.
13: Γαλλικά φράγκα.
15: Δώστε τα ζευγάρι. Βάλτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στείλω, το πας και το παίρνει.
13: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου και στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με ξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
15: Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια.
13: Όχι δολάρια, τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλήσετε εις δραχμάς.
15: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα πάρω, θα τα κάνω φράγκα.
13: Δολάρια δεν δίδω.
15: Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα.
13: Φράγκα δεν δίδω.
15: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
13: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
15: Δώσε, τώρα θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Θες να δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω, μα με συγχωρείς Μπαρμπά, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
13: Καλά,
15: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
13: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
15: Λεφτά έχει να τα δίνει.
13: Ξέρεις τι λεφτά έχει, αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια, βρε.
15: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
13: Θέλετε γεν.
15: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι.
13: Γεν, νόμιζα.
15: Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ κύριε.
14: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
17: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε. Να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Πάρτε να μην στα χρωστάω.
19: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνει να σε εξηγήσω. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε και αυτό το θέμα, για να σας το ευκολύνω το θέμα.
20: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
21: Τι είπε.
22: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
21: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
20: Φρόνημα.
21: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
20: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
21: Πάλι πατάτες.
20: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
23: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
24: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
25: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
26: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε. Τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουν την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
27: We'll be right back.
0: Αληθεύει αυτό που μας έχετε πει, ότι είναι σχεδόν ημιλιπόθυμοι οι γιατροί νοσηλευτές και ότι το νοσοκομείο εφημερεύει 30 μέρες το μήνα? Μήπως είστε υπερβολικός, πρόεδρε?
1: Δεν σηκώνει υπερβολές το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας πρέπει να είναι κανείς ακριβέστατος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενταδική μονάδα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχει 3 γιατρούς. Το 1/3 του βίου τους το παίρνουν δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. 10-24 ώρα το μήνα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Σύντομα, ο διευθυντής της εντατικής μονάδας συνταξιοδοτείται και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Έχει 2 οφθαλμιάτρους. Εφημερεύουν. Σκίζονται στη δουλειά όταν είναι στο νοσοκομείο, αλλά 20 μέρες το μήνα δεν έχει οφθαλμίατρο. Έχει 2 πνευμονολόγους. Ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος να καλύψει τις ανάγκες ενός νομού με 75.000. Δεν έχει νευρολόγο, ήμουν εγώ 30 χρόνια. Δεν έχει νευροχειρουργό, δεν έχει γαστρεντερολόγο. Το νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη των γιατρών. Πριν από 2 χρόνια έγινε μια ειδική συνεδρίαση στο Νομικό Συμβούλιο της πόλης. Καλήσαμε να γίνει μια μελέτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας στο νομολέστη. Μελέτη αναμένεται.
0: Δεν υπάρχει καθόλου ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις που έχει το νοσοκομείο απέναντι στους πολίτες.
1: Είναι ανεπαρκές.
0: Μήπως έχετε να βάψετε κανένα ντουβάρι, να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης να κόψει κάποια κορδέλα, να έρθουν και 5 δημιουργίες στο ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις στρατού για να δείτε κόσμο να λάβει το ματάκι σας? Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να ενδιαφερθεί κανένα.
1: Ο υπουργός υπεσχέθη ότι θα γίνει μελέτη.
0: Ό,τι υποσχέθηκε τη μελέτη, γιατί αυτό που λέτε είναι σε εργασίες συγκεκριμένες, δεν θυμάμαι γιατί.
1: Πριν 2 έτη.

Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό. Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.

0: Ολυμπιακός. Αν δεν τα είδατε.
1: Για πείτε μου.
0: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
2: Κάποιος
0: και οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάκι της ΑΕΠ.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
0: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την νέα εξεταστική.

0: σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα, κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι. Πάμε να δούμε όμως με ποιον τρόπο αναμένεται να εφαρμοστεί. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για έναν φόρο ο οποίος θα πηγαίνει στους Δήμους, για την ανάπτυξη των Δήμων, για την αναβάθμιση των Δήμων, αλλά δεν είναι ένας ακόμα φόρος που έρχεται να προσθεθεί στους υπόλοιπους. Έρχεται να αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΤΑΠ, αλλά και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τον ΦΥΧΟ, όπως αναγράφεται σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι λοιπόν, τα χρήματα που θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι περισσότερα, διότι το εύρος των συντελεστών με βάση τους οποίους υπολογίζεται αυτός ο φόρος μεγαλώνει. Και μεγαλώνει

Ελλάδα δυνάμεις, πολιτικές, διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι μας λένε ουσιαστικά ότι ο γάιδαρος πετάει. Ναι. Λοιπόν, μας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο. Εάν διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι μας λένε ουσιαστικά ότι ο γάιδαρος πετάει. Ναι. Λοιπόν, μας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο.

άνθρωποι. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό και το ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι?

Ήταν εντός της Βουλής η ομιλία της κυρίας Γεννηματά. Με καταγράφουν μεταξύ. Τι είναι ντροπή σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να συγκυβερνήσουν. Τους είπε τι ακριβώς είναι ντροπή. Τι είναι ντροπή.

0: περνάνε. Δεν γνωρίζω αν κάποια στιγμή πραγματικά ο κυρίαρχος λαός καταλάβει ότι αυτός είναι ο αρχηγός, γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει.
1: Τι θέματα. Χθες ο άκουσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχεδόν της είπε ότι είναι για ψυχίατρο.
2: Η κυρία έχει κάποια θέματα.
1: Δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσει.
2: Έχει κάποια θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα θέματα έχει περάσει πια στη Βουλή. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση.
0: Συζήτηση. Έτσι, σε ηλεκτρονικό μέσο.
3: Στο τέλος.
0: Από υπουργό. Για κυρία αρχηγού κόμματος.
3: Έλα στον εαυτό μου.
0: Προσέξτε επίπεδο. Προσέξτε.
3: Δώσε μου δύναμη, μην ξεφύγω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα. Είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το.
3: Γιατί η οικογένειά του δεν ασχοληθεί.
1: Τι είναι.
3: Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βλέπουν τον κόλπο να ταλαιπωρείται έτσι. Πρέπει να υποφέρει και η ίδια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υποφέρει η ίδια αυτό το πράγμα. Υποφέρει η ίδια.
1: Ναι, υποφέρει. Τι βλέπω ότι το χαίρεται μάλλον.
0: Αυτό το κόμμα, πόσους ανθρώπους έχει από τον πνευματικό κόσμο? Αυτό το κόμμα που κυβερνάει, πόσους ανθρώπους έχει που θα μπορούσε να ήταν υπουργοί να κάνει ένα-δύο βήματα μπροστά η Ελλάδα?
3: Έτσι θα πούν όλοι δίπλα. Δεν κοροϊδευόμαστε.
2: Όποιον ρωτήσει στην Ελλάδα, βάλε μου δίπλα μία λέξη της Ζωής Χρυσοδοπούλου, μία λέξη του στο μυαλό. Αυτό πια είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη Βουλή, είναι πρόβλημα για την ίδια.
1: Τον απάντησα στον κύριο Φλωρίδη χθες ότι στην ουσία με είπατε τρελή. Οι τρελοί λέγανε και τζαντάρκ. Οι τρελοί θα σας φέρουν τη δικαιοσύνη.
2: Είναι φυσιολογικό κάποιος να ταυτίζει αυτό με τζαντάρκ? Άμα σας πω εγώ ότι είμαι μεγάλος Ναπολέων, θα το βρείτε φυσιολογικό?
0: Εγώ φυσιολογικό το βρίσκω, κύριε Άδωνη. Είστε ο Ναπολέοντας των υπουργών της Ελλάδας. Μην πω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αν ήσασταν στρατηγός, σίγουρα νομίζω θα ήσασταν ένα είδους μεγάλου Ναπολέοντα. Με τον τρόπο σας, με το ύφος σας, με τις σκέψεις σας, με τις ιδέες, με τις ομιλίες σας μέσα στη Βουλή, με την αντιμετώπιση, με την εκπληκτική, ειλικρινά, διπλωματία την οποία παράγεται.

Το τελευταίο δεν το είπα για πλάκα. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί μέγας Ναπολέοντες θέλει ο κόσμος. Από το στρατιωτικό κομμάτι μέχρι την πολιτική. Δικάζουν, φυλακίζουν. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Πραγματική Μακεδονία. Βόρεια Ελλάδα. Ελλάδα. Καλημέρα στον ελληνισμό απανταχού της γης. Από μια πόλη με 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από ένα ψεύτικο σπίτι κάποιου Κεμάλ, ο οποίος μαζί με Γερμανούς αρχιτέκτονες ήταν γενοκτόνους μιας μεγάλης μερίδας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Αλλά τιμήθηκε και στεφανώθηκε από κάποιους δικούς μας που ψήφισε ο ελληνικός λαός, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, ένας είναι ο αρχηγός, ο ελληνικός λαός. Ε, το πιστεύετε, το πιστεύετε, το πιστεύετε, το πιστεύετε.

Καλημέρα Έλληνες και εργαζόμενοι στην πατρίδα μας. Καλημέρα Έλληνες του εξωτερικού. Κάποιοι από εσάς με ακούτε, πάτε στη δουλειά. Κάποιοι άλλοι πήγατε στο κατάστημά σας, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στον Καναδά και όπου αλλού. Σε χώρες της Μικράς Ασίας, ακόμη και της Αφρικής, όπου φτάνει η φωνή του Μετρόπολης 95,5. Καλή ξεκούραση σε εσάς, λοιπόν, που γυρίζετε από νυχτερινή βάρδια εκτός των άλλων που πηγαίνετε για δουλειά. Εσείς που τελειώνετε την εργασία σας. Και ξανά να πω για εσάς που ξεκινάτε τώρα το μεροκάματο. Καλή εργασία εύχομαι και για εσάς που δεν δουλεύετε και μας ακούτε σπίτι και ξυπνήσατε να ακούσετε την εκπομπή, τη μεγάλη μου καλημέρα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Προσοχή σε όσους οδηγείτε αυτή την ώρα. Με τη βοήθεια της Παναγίας ξημέρωσε μια άλλη, μια καινούργια μέρα, μια υπέροχη μέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη με τα μηνύματά σας να έρχονται. Συνεχώς. Στο Κουρσάρος Μακ, στο Facebook, στο Messenger, Κουρσάρος Μακ.

Και όλοι μας περιμένουμε έναν ήλιο, έναν ήλιο δικαιοσύνης, έναν ήλιο ζωογόνο. Αλλά αυτό το αστέρι, ο ήλιος μας, είναι παππούς, είναι γέρος, είναι ένα αστέρι γυρασμένο, το οποίο κατά διαστήματα φέρει εκρήξεις, οι οποίες εκρήξεις επηρεάζουν και εμάς και την ατμόσφαιρά μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει και την ψήφο μας.

0: 30 Μαΐου, Γλέζος και Σάντας, σαν σήμερα, κατεβάζουν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Γράφτηκαν πολλά, ότι ήταν και άλλο άτομο και διάφορα άλλα, αλλά η ιστορία έγραψε Μανώλης, Γλέζος και Σάντας. Κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν η πρώτη μεγάλη κίνηση κατά του ναζισμού. Ο Λάκης Σάντας πάψε και αυτός το όνομά του στην ιστορία εναντίον της ναζιστικής κατοχής. Το βάρος ήταν συμβολικό της σβάστικας. Ήταν 27 Απριλίου 1941, από τότε που βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή η Αθήνα. Η σβάστικα δήλωνε την υποταγή της πόλης σε έναν κατακτητή, ο οποίος δεν φέρθηκε ποτέ σαν Ευρωπαίο. Τότε, το 1941, και ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Λάκης Σάντας ήταν 19 χρονών φοιτητές και απετόλμησαν μια συμβολική πράξη αντίστασης. Μια πράξη που ενέπνευσε το υπόδουλο έθνος.
1: Τα πικρά μου χέρια.
0: Και ο 1943, την ίδια μέρα, δύο χρόνια αργότερα, ο Γιώσεφ Μέγκελε διορίστηκε γιατρός στο στρατόπεδο Auschwitz, όπου πραγματοποίησε απάνθρωπα πειράματα. Ήταν ο γνωστός άγγελος του θανάτου. Μέσα από το ιστορικό γίγνεσθε. 1814 υπογράφτηκε η Συνθήκη των Παρισίων. Τα γαλλικά στρατεύματα επέστρεψαν στην έκταση που είχαν το 1972 και ο Ναπολέον εξορίστηκε στην Έλβα. 1828 ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος έστειλε στον Γιάννη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το Γιάννη είπα, δεν πειράζει. Τον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και σαν σήμερα το 1913 έληξε επίσημο ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου. Τότε που οι Βαλκανικές χώρες κέρδισαν εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και κάποιες άλλες χώρες σήμερα που δεν ανήκουν στην Ευρώπη, που δεν ανήκουν στα Βαλκάνια, να μου το θυμηθείτε, σε κάποια χρόνια θα κερδίσουν εδάφη από ό,τι έμεινε από την Οθωμανία. Στα σύγχρονα χρόνια, σαν σήμερα, είναι έτη 1969, ανέλαβαν υπηρεσία οι πρώτες γυναίκες αστιφύλακες στην πατρίδα μας. Μια εποχή για το ρόλο των γυναικών στα σώματα ασφαλείας. Σαν σήμερα, είναι έτη 1990, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 5,5 ώρες διήρκησε η εγχείρηση. Την εκτέλεσε η ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη. Και εν έτη 2006 η ένοπλη οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυσε βοβιστική επίθεση κατά του τότε Υπουργού Πολιτισμού Γιώργου Βουλγαράκη έξω από το σπίτι του στο Λυκαβητό. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός που είχε ενεργοποιηθεί τότε, από τότε, με τηλεχειρισμό ενεργοποιούνται ετούτοι οι μηχανισμοί. Είχε τοποθετηθεί στο Σάγκβο Αιάζ που είχε αφαιθεί σε ένα ποδήλατο. Βέβαια τώρα τα μέτρα ασφαλείας σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν τότε, αλλά και τώρα ενέχει κίνδυνος παρά τον AI.

0: Κάθε φορά, κάθε πρωινό, μεγαλύτερη ένταση σε Κελσίου. 28 βαθμούς θα έχουμε εδώ το μεσημέρι, 20 με 30 αύριο. Ηλιοφάνεια σήμερα, αύριο μπορεί να έχουμε και λίγα συννεφάκια. Λίγο πάνω από 10 βαθμούς είχε το πρωί στη Φλόρινα. 24...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και επειδή είμαι στον καιρό, αλλά δεν αναφέρθηκα στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, να σας πω ότι σήμερα το εορτολόγιο αναγράφει Οσίου Ισακίου του Ομολογητού, μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης, Αγίας Εμελίας. 6 και 5 ανέτειλε ο ήλιος. 9 παρά 20 θα δύσει. Εμέλεια και Εμελία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά.
3: Και χωριστήκαμε πρωί.
0: Με τον καιρό στο Αργυρόκαστρο να έχει βροχούλες σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 3, ασθενείς βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και στη Βόρεια Ήπειρο έφτασε το καλοκαίρι, 25 βαθμούς θα είναι στο Αργυρόκαστρο η θερμοκρασία το μεσημέρι.
3: Το φιλί είναι μάνα και αδελφή μας η παντοτινή.
0: Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμού Κελσίου, θα πλησιάσει τους 25 το μεσημέρι. 11 ήταν και εκεί το πρωί, παντού όπου υπάρχει ο Έλληνας. Έτσι θα μιλάμε για τα καλοκαίρια και αυτά τα καλοκαίρια, για τον καιρό και για ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και να πάμε να περάσουμε στην Λευκοσία, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι καιρό θα κάνει στο μεγάλο μας νησί. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, με θερμοκρασίες πρωινές 20 και 22 ανάλογα την περιοχή βαθμών σε Κελσίου, και 28 θα φτάσει το μεσημέρι. Την ώρα που καίγεται ο τόπος σε κεντρική και κομμάτια της κεντροβόρειας Ευρώπης, αλλά και δυτικότερα, να πούμε ότι εδώ στην πατρίδα μας, έτσι, από πλευράς βροχών, μπορών και καταιγίδων στα ορεινά τμήματα, ιδιαίτερα της Δυτικής Ελλάδας, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες σήμερα, με τους αέριδες να είναι παντού λογική και υψηλότερης έντασης στο νότιο ανατολικό και κέντρο ανατολικό Αιγαίο, εκεί που θα φτάνει και τα 6 μποφόρ. Όλες οι άλλες περιοχές που δεν βλέπω αυτή την ώρα πάνω από 4 μποφόρ. Νοτιάδες είναι τώρα που μιλάμε στο Ιόνιο, βοριάδες είναι στο Αιγαίο.

0: ζευγάρι. Επειδή πέρασε η ώρα και θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, μηνύματα, να σας πω ότι τα λίγα που έμειναν από τον καιρό θα τα μεταφέρω σε λίγο. Θα τα μεταφέρω σε ελάχιστη ώρα. Να πάμε λοιπόν να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να περάσουμε και στις διαφημίσεις αυτής της ώρας. Μια στιγμή λίγο, γιατί εδώ με τον υπολογιστή πρέπει να είμαστε και λίγο σύνομοι, γιατί βλέπω κάπου κάπου μας κάνει διάφορα κόλπα. Αυτό που λέμε κόλλησε ο υπολογιστής. Αυτό συνέβη πριν από λίγο. Για να πάμε διαφημίσεις των 6:30, παρότι η ώρα είναι 6:32 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ. Okay, εδώ είμαστε. Φύγαμε.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας.

0: μας, νέο κτέο του Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξτε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πάμε λίγο και στις θερμοκρασίες για να τελειώσουμε και αυτό το πρωινό με του τα καιρού, γιατί μετά ο καιρός πάλι προς το τέλος της εκπομπής γύρω στις 9 παρά 10. 27 βαθμούς θα χτυπήσει πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές, στα Δίκαια. 26 βαθμούς θα έχει η Καβάλα και η Κομωτινή. 24 θα έχουν τα Μουδανιά στη Χαλκιδική. 30 θα χτυπήσει Σέρες Δράμα. Μέχρι και 27 θα φτάσει στην Δυτική Μακεδονία. 25 με 26 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα, στην περιοχή της Ηπείρου. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς Στερεά Ελλάδα, προς Πελοπόννησο, 27 θα έχει η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιόνιο, 27 και 28, 28 και στην Πάτρα. Δεν θα ξεπεράσει τους 23 στην Τρίπολη. Τουλάχιστον 28 στην Αθήνα. 28 και στην Ρόδο, στα νησιά του Αιγαίου. Κάνα 2 βαθμοί χαμηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη. Αυτά και από πλευράς θερμοκρασίας, για να πάμε να μπούμε κανονικά και σήμερα στην εκπομπή.

Στην ειδησιογραφία της ημέρας, από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν ακούγονται. Κάπου διάβαζα για το ρόλο του Μπαράκ στην Τουρκία, ο οποίος λέει το δημοσίευμα, όπως τουλάχιστον δείχνει, θέλει αναταραχή στο Αιγαίο το καλοκαίρι. Γιατί άραγε, για να χτυπηθεί ο τουρισμός μας. Και υπάρχουν πολλά σενάρια για τουρκική προβοκάτσια. Στο μεταξύ, εμείς συνεχώς εξοπλιζόμαστε. Τώρα ήρθαμε σε μια συμφωνία με τους Ιταλούς. Καταρχήν συμφωνία, έτσι λέμε, για να προμηθευτούμε 2+2 φρεγάτες. Δεν θυμάμαι πώς τις λέγαν, Μπεργαμίνη, κάπως έτσι. Αναλύουν οι Τούρκοι, αναλύουν τι θα γίνει τώρα με Ινδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ. Υπομονή. Με συμφωνίες μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Υπομονή. Με το πράγμα να αλλάζει και στη Βόρεια Αφρική. Υπομονή. Να πιέζονται οι Τούρκοι σχετικά με τα στρατεύματά τους στη Συρία. Με τον Ερντογάν να πιέζει τον Τραμπ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αποκτήσει F-35. Αλλά το Κογκρέσο συνέχεια δημιουργεί εμπόδια ώστε η Τουρκία να μην αποκτήσει F-35. Και μάλιστα 8 Αμερικανοί βουλευτές δεσμεύτηκαν. Θα αγωνιστούμε, λέει, με κάθε τρόπο ώστε η Τουρκία να μην πάρει F-35, να μείνει εκτός προγράμματος. Οι Ινδοί ενισχύουν την Κύπρο, το έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο. Στέλνουν πολεμικό εξοπλισμό μέχρι και πυράβλους. Περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον θέλει ο Ερντογάν. Προσευχήθηκε στην Αγία Σοφιά. Και έρχεται τώρα στο προσκήνιο, όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο, μια νέα οικοδόμηση αποτρεπτικής ικανότητας κατά της Άγκυρας από Ελλάδα, Κύπρο και Ινδία. Καθημερινά για το θέμα αυτό τα ινδικά μέσα έχουν ειδησιογραφία. Από την άλλη, το θέμα είναι πρώτα θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ερντογάν και μετά με τον δικό μας πρωθυπουργό. Μάλλον κάπως έτσι προς το παρόν πηγαίνει το πράγμα. Για να δούμε τι θα δούμε.

Καλημέρα στα παιδιά που εργάζονται και μας ακούνε στα Γενιτσά και σήμερα, αγόρια και κορίτσια. Με τον Τάσο τον Καζαζίδη να στέλνει μακρόσυρτα μηνύματα, να κάνει εκπομπή. Καλημέρα, Χριστό, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες κλπ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Από τη μια μεριά, ηθοποιός, πρόεδρος Αμερικής, ο δίδυμος Ντόναλντ και τα λοιπά, ή του ύψους ή του βάθους, και από την άλλη ο Κούλης, ο πρωθυπουργός μας κλπ. Μας τα πήραμε από κούπας, δεν μας σώζει τίποτε. Οπότε μία λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες και να κάνουμε επανάσταση σηκώνοντας το λάβαρο της ελευθερίας. Ποιος να ενωθεί, το Πασόκ με τον Τσίπρα και τους Νεοδημοκράτες και την Κωνσταντιπούλου και τους οπαδούς του Άδωνη και τους οπαδούς του Μέρα 25 και τους οπαδούς του Κυριάκου του Βελόπουλου και τους οπαδούς της... Πες το τώρα, παιδί μου, ποια κυρία άφησα απ' έξω, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Λατινοπούλου και λοιπά και λοιπά. Όλοι αυτοί μπορούν να ενωθούνε, πώς το βλέπεις, Τάσο? Αν όχι όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν μαζί με το ΚΚΕ, μπορούν να ενωθούν για να διεκδικήσουμε από ποιον τι Τάσο. Από τώρα, λέει ο Τάσος, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί από τον Κούλη και το παρεάκι του δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με πολύ αγάπη, ο Έλληνας πατριώτης Τάσος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνει σήμερα, φίλε Κουρσάρε, να είσαι καλά, Τασούλη. Ζήνοβία Ελευθεριάδου με τη δική της καλημέρα, με το καλό Σαββατοκύριακο, με μια εικόνα της Παναγίτσας, με το Χριστούλη μας. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, πιστός ακροατής. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη με τα ωραία σου. Καλημέρα, φίλε μου Αποστόλη. Το μάθατε το παραμύθι, τελείωσε. Παραμύθι στο παραμύθι. Φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Παράτησε το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης η κοινοπραξία των πετρελαιάδων με επικεφαλή στην ExxonMobil. Και τώρα τι να την κάνουμε την Κελεμπία, ας την βάλουμε στην Αφθαλήνη, θα ξανάρθουν απόκριες. Καλημέρα στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έτσι, όσοι θέλετε να μην λέω το όνομά σας, έτσι, ή το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε με ένα όχι. Αυτό σημαίνει μη λες επώνυμο. Όσοι θέλετε να μην λέω, να διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, όχι, όχι. Έτσι ξεκινάτε τα μηνύματα για να μπορώ και εγώ να τα βλέπω, να τα διαβάζω όπως θα πρέπει, όπως μου τα στέλνετε. Καλημέρα στην φίλη μας την Γεωργία από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, να λες κάθε μέρα για τις λακκούβες της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, συγγνώμη, τι λες εδώ. Α, και της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, δεν πηγαίνει άλλο. Επιτέλους έχουμε χαλάσει τα αυτοκίνητά μας. Στους δημάρχους, καλή μου φίλη Γεωργία, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στους δημάρχους, γιατί είναι για τα πανηγύρια. Ορισμένοι από αυτούς είναι για τα πανηγύρια σχετικά με τους δρόμους. Και όχι μόνο οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Πάμε για τα πανηγύρια.

Ο κύριος Σταυρόπουλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τη δική του καλημέρα. Πάμε Ηράκλειο, πάμε Ανέστη Γαβαλετάκη. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλή εκπομπή. Απόστολε, τελικά από ό,τι λέει ο κύριος Άδωνης, μας το ξεκαθάρισε. Τα χρέη Πασόκ Νέα Δημοκρατία απλά τα βάζουμε στον πάγο. Τι άλλα νέα από το σπίτι, καλό τριήμερο. Παράβει. Ενώ θα μας τα πει ο Φιλάρετος σε τρία τεταρτάκια και κάτι ψηλά, θα μας πει πώς ακριβώς για αν χρωστάς ένα πεντακοσάρι μπορούν να σου κάνουν κατάσχεση περιουσίας. Αν χρωστάς μισό δις, δεν σε κουνάει κανένας. Και μοιράζεσαι κι άλλο χρήμα, για να βγάζεις σημαίακια, για να τα μοιράζεις στους οπαδούς σου για τις εκλογές. Και να πληρώνεις ομάδες αλήθειας. Και να πληρώνεις τρόλ. Και να προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να ξεχάσουν το όνομα, παραδείγματος χάρη Δημητριάδη. Για την άλλη να έχεις μια λίγη αντιπολίτευση. Λίγη. Λίγη με γιώτα και ήτα. Λίγη με κάποια άλλα ήτα. Στο τέλος. Με κάποια άλλα ή, να το πω καλύτερα. Με εψιλον γιώτα στο τέλος, λέτε.

Από τα Γιάννενα ο φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει την Ανατολή του Ηλίου. Ζέστη έρχεται, 14 βαθμούς έχουμε στα Γιάννενα. Καλημέρα Μιχάλη.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο φίλας Άδωνης, μπορεί να είστε φτωχάλες, αλλά τουλάχιστον είστε στην Ελλάδα, ρε αχάριστη. Ναι, αυτό το βιντεάκι το έχω, αλλά έτσι που μου το στέλνεις εδώ δεν μπορώ να το μεταδώσω, δεν θα ακούγεται καλά. Πρέπει να το ρεζουμάρω, να το φερμάρω, να το φέρω σε μια ευθεία ηχητική γραμμή. Το κρατάω πάντως. Αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Όχι από αυτούς που είπες, λέω Τάσο, μόνος ο λαός, οι 300 να πάνε. Εντάξει, τώρα Τάσο, να μην λέμε τέτοιες λέξεις πρωί-πρωί, θα σε παρακαλέσω. Πάρα πολύ. Καλημέρα στην φίλη μας, στην Ναταλία, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ωραίο το ανεκδοτάκι. Όχι, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είναι και η ώρα τέτοια. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Συγγνώμη, καλή μου φίλη. Θα το κρατήσω όμως για κάποια άλλη φορά που θα μπορέσω, έτσι, να το μεταδώσω χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις. Θα το ταιριάσω, μη στεναχωριέσαι. Ντρόν με παντελόνια κολάν μου στέλνει ο Γιώργος ο Τρακάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα, πώς το λέει, εδώ πέφτουν ντρόν. Καλημέρα, Τζόρτζ.

0: Τα μηνύματά σας έρχονται συνέχεια, θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα λίγο αργότερα να μπορέσουμε να κάνουμε και εκπομπή. Κουρσάρος, μα κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά πάντα γράμματα. Ο Μπαρμπόσα θα βγει στο πλανάκι της εικόνας μαζί με τη δική του τσίτα. Του πήρε το μάτι του ψηλόλιγνου πειρατή και το έκανε βόλτα.
1: Αλλά δεν σε πειράζει που γεννήσε μαράζει.
0: Πάμε λοιπόν να έρθουμε λίγο σε μας. Λεφτά υπάρχουν? Καλά, είπε κανείς δεν υπάρχουν λεφτά, συγγνώμη. Είπε κανείς από μας ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Καθίστε ρε παιδιά, ποιος το πέφτει? Λεφτά υπάρχουν, θα πληρωθούμε όλοι.
2: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχουμε.
2: Επρόεδρε, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε?
0: Υπομονή και χαίρετε. Υπομονή και χαίρετε.
1: Κοντεύει έξι.
0: Τώρα θα σας πω γιατί υπάρχουν λεφτά. Τα 240 χιλιάρικα σε ευρώ του 2025 για την Eurovision, για το Eurovision πανηγύρι, μας κόστησε πέρσι μαζί με τις μετακινήσεις κάπου 240.000 ευρώ. Πέρσι. Φέτος 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λεφτά υπάρχουν. Η ΕΡΤ είχε κάνει προϋπολογισμό από τα χρήματα που της δίνουμε αναγκαστικά μέσω ενέργειας. Είχε κάνει προϋπολογισμό για φέτος, για την Eurovision, ακριβώς 587.409,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι συμπαραγωγές ρυθμίζονται από τον κανονισμό προγράμματος για ισονομία, διαφάνεια και άλλα τέτοια, λένε τα υπογεγραμμένα κοιτάπια. 1,2 εκατομμύρια μείον 587.409,5 ευρώ δεν βλέπω να βγαίνει η αριθμητική πράξη σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της κρατικής ΕΡΤ. Εμείς γιατί να πληρώσουμε τα υπόλοιπα? Εμείς γιατί να πληρώσουμε, να μην πω τη λέξη, έτσι, να μην την πω, γιατί να πληρώσουμε και τα υπόλοιπα πέραν προϋπολογισμού? Θα ασχοληθεί κανείς? Δεν νομίζω. Τυχαίο που δεν θα ασχοληθεί? Επίσης δεν νομίζω. Λεφτά υπάρχουν και φαντς υπάρχουν και τράπεζες ανακεφαλαιοποιούμενες, να πω σωστά τη λέξη, συνεχώς υπάρχουν από τον δικό μας ιδρώτα, έτσι, από τον δικό μας ιδρώτα, από τον δικό μας πονό, από τον δικό μας μοχθό. Νόμος 3156 Παπαντονίου 2003 δημιουργούνται τα φαντς. Από αυτά έχουν πάρει άδεια μέχρι σήμερα 107 φαντς έχουν πάρει άδεια. Δεν ξέρω πόσα ενεργοποιούνται, πάνω κάτω τα μισά αυτή την ώρα. Νόμος 3154 το 2015, 12 χρόνια αργότερα, τσακαλώτος συνεχίζει ακάθεκτος. Και 2018 έρχονται και δημιουργούνται οι servicers. Τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, οι κατά καιρούς σωτήρες μας, συνεχίζουν να δημιουργούν κόμματα αφού πρώτα διαλύουν τα παλιά. Οι ίδιοι, με άλλο χρώμα, με άλλα ονόματα, αλλά πίσω από την κουρτίνα, στη σκιά, οι ίδιοι, οι παντοτινοί, κουνάνε τα νήματα του θεάτρου σκιών. Λεφτά υπάρχουν, τρόφιμα. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα προϊόν δεξιά στο σούπερ μάρκετ, 1,20. Βγαίνεις, κάνει 1,40. Το πληρώνεις, το παίρνεις, φεύγεις, έμαθες και να μην διαμαρτύρεσαι. Θα πεις τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Να τα στενά του Ορμούς. Να η πανδημία πριν πόσα χρόνια. Να τι να κάνουμε ο Τραμπ. Να η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Τι να κάνουμε τώρα, να πληρώσουμε κάτι παραπάνω.
1: Τον καημό στο καλάνο γυαλό. Έλα για να σε δω.
0: Και έρχεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί άκουγα τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μιλούσε και έλεγε ότι ο κύριος Σταδερακάκος λέει, τι να κάνουμε, λέει, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προσπαθούμε, κάνουμε τους ελέγχους μας όσο μπορούμε, όπου μπορούμε. Δεν είπε όταν μπορούμε, όσο μπορούμε, όπου μπορούμε. Κάπως έτσι το πέρασε το δώμα. Και μίλησε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις τιμές στα τρόφιμα. Και έκατσα εγώ και έψαξα να δω τι λέει, ρε παιδί μου, αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι, τι λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ραβασάκια που πέφτουν καμιά φορά κάτω από το τραπέζι και βλέπουμε πράγματα και θάματα από το χωράφι στο ράφι. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις τιμές στα τρόφιμα, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, απαγορεύει αθέμητες ενέργειες όπως παραδείγματος χάρη συμβάσεις που συμπιέζουν το εισόδημα των αγροτών. Για το χωράφι μιλάω τώρα, έτσι. Τι γίνεται συνέχεια για να πάει μέχρι το ράφι και να βγει η τιμή εκεί? Απαγορεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο τις συμφωνίες καρτέλ όπου εταιρείες ή καταστήματα συνεννοούνται για καθορισμό ή αύξηση τιμών. Και λέω εγώ τον κύριο Υπουργό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ναι, υπάρχει μη όριο πλαφόν λόγω ελεύθερης αγοράς αλλά και προστασίας του καταναλωτή. Ελεύθερη αγορά από τη μια, προστασία του καταναλωτή από την άλλη. Όλα αυτά πώς συμβιβάζονται σήμερα στην πατρίδα μας? Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει? Τα μέτρα δεν θα πρέπει να δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια τιμών, το λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το χωράφι στο ράφι θα πρέπει τις τιμές να τις ξέρει ο πολίτης. Και κάποτε είπε ότι όταν πάμε σούπερ μάρκετ θα βλέπουμε πόσο έφυγε από εκεί που έφυγε και πόσο το αγοράζουμε. Τι έγινε με αυτή την περίπτωση? Επί δικής σας κυβέρνησης, δεν θυμάμαι ποιος το είχε ανακοινώσει, και μπράβο και σωστό και το χειροκροτήσαμε. Έτσι. Αλλά όταν η τιμή αυξάνεται 5 και 10 φορές και 15 και 20 από το χωράφι στο ράφι, δημιουργείται ένα βάρος στην κουζίνα, δημιουργείται ένα βάρος στο πιάτο του καταναλωτή. Και δεν το σηκώνει το πιάτο αυτό το βάρος, πάει και δεν θα έχει ο κόσμος σε λίγο να φάει. Άρα πρέπει να επέμβει και να επεμβαίνει η πολιτεία και το κράτος, διότι πέρα από το ευρωπαϊκό δίκαιο υπάρχουν και οι εθνικές νομοθεσίες, υπάρχει και η ελληνική νομοθεσία, και αν δεν υπάρχει να υπάρξει, διότι δεν μπορεί να καθορίζει τα πάντα η αποτυχούσα Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς.

0: Και επειδή κυρίες και κύριοι, μιλούσα για τις Βρυξέλλες, μιλούσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα τρώτε σκουπίδια, αλλά θα είναι φθηνά. Μέρκοσουρ. Περί του θέματος, θα τρώτε σκουπίδια, δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων. Αλλά στις Βρυξέλλες δεν υδρώνει το αυτί από τις ούρσουλες. Κάτι άλλο υδρώνει. Υπονοώ το χέρι όταν βάζει την υπογραφή. Στο μεταξύ, το Ευρωκοινοβούλιο έχει παραπέμψει την υπόθεση, αυτή την υπόθεση, Μέρκοσουρ, στο Δικαστήριο της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ο καφές να είναι καλά, ο φραπές, θα επικαλυστούν τον νόμο της σιωπής. Ειδικοί της δημόσιας υγείας μιλάνε για σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους. Τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στην Ελλάδα, Μέρκοσουρ, είχαν κατά 80% σαλμονέλα. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαστηριακές δοκιμές δεν κάνουν, δεν γίνονται. Εκτός εάν χρειαστεί. Στο μεταξύ, εσείς νομίζετε τώρα ήρθαν με τα κοτόπουλα τα πρώτα προϊόντα Μέρκοσουρ στην Ελλάδα? Όχι, κυρίες και κύριοι, το 2024 η Ελλάδα εισήγαγε προϊόντα Μέρκοσουρ, αγροτικά προϊόντα, ποτά και τρόφιμα αξίας. Την αξία τη βρήκα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 452,1 εκατομμύρια όλα αυτά τα φάγαμε. Ιδιαίτερα βόρειο κρέας και πουλερικά από Αργεντινή και Βραζιλία. Τα φάγαμε και δεν το μάθαμε. Δηλαδή, πήραμε προϊόντα από χώρες που καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένες τροφές. Και τότε δεν είχαμε υπογράψει ή θα υπογράφαμε κάποια σύμβαση Μέρκοσουρ και τα λοιπά.
1: Οπότε... 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έτσι, τα πάντα είναι ένας κύκλος. Όπως και η υγεία μας.
1: Τρυφερά θα κοιτάξω.
0: Διαβάζετε την ούγια.
1: Και θα πούμε
0: σε οτιδήποτε αγοράζετε.
1: Τίποτα ποτέ δεν σβήνει.
0: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, τριλέτσε. Αυτό το υπέροχο γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.

με τυροκομικά, κυρίες και κύριοι, τυροκομικά, πάικο, σωροπία, γεύσης και παράδοση. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Έλεγα λοιπόν για Βρυξέλλες, μιλούσα για Ούρσουλες, έλεγα για Μέρκοσουρ, έλεγα ότι εμείς παίρνουμε εδώ και πόσα χρόνια προϊόντα Μέρκοσουρ, αλλά κάποιοι, και εγώ προσωπικά, πού να το πάρουμε χαμπάρι, πού το ξέραμε τότε, λίγο άμα το ψάξεις θα το βρίσκες, αλλά τέλος πάντων δεν γνωρίζαμε ούτε για Μέρκοσουρ, ούτε για τίποτε από όλα αυτά, γιατί νομίζουμε ότι η ζωή μας συνεχίζει να είναι τραγούδι, είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και πώς γίνεται η δειγματοληψία αυτών των προϊόντων Μέρκουσουρ, τα οποία Μέρκουσουρ, κουσούρι, Μέρκουσουρ θα τη λέμε, από το κουσούρι. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η δειγματοληψία, γίνεται τυχαία. Η χνηλασιμότητα, ελάτε τώρα. Τι κάθομαι και σας λέω.
1: Πήρα και σε κράτησα,
0: και είναι από την άλλη μεριά κάποιες λεγόμενες ισχυρές εταιρείες της Λατινικής Αμερικής, που για να αποφύγουν τους ελέγχους φέρνουν προϊόντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά και τα προϊόντα τους εισάγονται στη χώρα με το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται για τα κοινοτικά μέλη. Δηλαδή μπορεί να τρως μπιφτέκι Μέρκοσουρ αλλά να σου πλασάρεται ως γαλλικό, ως γερμανικό, ως ιταλικό, ως ελληνικό, ως ισπανικό, ως μαλτέζικο, ως πορτογαλικό, ως βέλγικο, ας πούμε. Και αυτά τα φτηνούργια που βλέπουμε κάποιες φορές, λαχανικά κλπ. Ας τα ρίξουμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά και στο χρώμα τους, στη φιλοσιά τους. Ή να γευθούμε την ανοστήλα τους. Ποιοι πρωτοστάτησαν να βάζουμε αυτά τα προϊόντα στο στομάχι μας? Ποιες χώρες πρωτοστάτησαν? Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει για διαφόρους λόγους που φαντάζομαι καταλαβαίνει ο καθένας μας, πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ισπανία και Γερμανία. Η ηγεσία της Κομισιόν και μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες για να έχουν φθηνότερες πρώτες ύλες. Αυτοί με τις χοντρές οικονομισές δηλαδή.

0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Πέτρο από τη Στουτγκάρδη. Ο Βαγγέλης από την Ελασσόνα είναι εδώ, είναι μαζί μας.
1: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδα.
0: Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Γιάννα λέει: η εικόνα που είπα είναι από τη Δύση χθες του Ηλίου, δεν είναι από την Ανατολή. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Μιχάλη. Ο Γιώργος από τη Ρουμανία με έχει στείλει και άλλα πράγματα εδώ, Γιωργάκης. Εχμές Πούτιν ότι τον τρώουν στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό. Η Μόσχα έτοιμη να συμβάλλει στις έρευνες. Α, να πάει η Μόσχα στην... να έρθει στη Ρουμανία, η Μόσχα, οι Ρώσοι να έρθουν για να συμβάλλουν στις έρευνες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να έρθουν εδώ να δουν τι γίνεται και στο Ιόνιο. Δεν νομίζω, ούτε αυτές θα το πρότειναν, ούτε εμείς θα το θέλαμε. Αναστάσιος, ο φίλος μου από την Ουρανούπολη, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας. Καλημέρα αδερφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλό τριήμερο Αγίου Πνεύματος, να σε καλά Αναστάσιε. Αντρέας Ντίγκας, καλημέρα Απόστολε, καλό τριήμερο. Εύχομαι επίσης, Αντρέα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα. Μέσα στη Βουλή υπάρχουν ως φιοκάπτες Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αφού συνεχίζεται η προσέλευση λαθροεισβολών από Ασία και Αφρική στην Κρήτη? Πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω τι πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτά να μην τα γράφεις Δημήτρη, δεν μπορώ να πω, γιατί ο καθένας θα μου γράφει ό,τι θέλει να ψηφίσει αυτός. Μην τον μπερδέψουμε το πράγμα. Με ο ΠΚΕΠΕ Τέμπη τι γίνεται? Λένε θα δώσει παντού λεφτά σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τα πιστεύεις? Τα νοσοκομεία, Απόστολοι, τις αποθήκες, γιοκ φάρμακα, βροχή, οι καταγγελίες. Ο φίλος μου από τη Χίο, ο Μιχάλης, ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Η φίλη μου η Άννα από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αγωνιστικό χαιρετισμό από την Κρία Βρύση. Εκεί μας ακούει ο φίλος μου Γιώργος και όλη η παρέα αυτή την ώρα. Να μην πω το όνομα εκεί, γιατί πιάνετε διαφήμιση, έτσι θα πρέπει να σας πω, παιδιά. Δεν θέλω να το πω, γιατί επαναλαμβάνω, πιάνετε διαφήμιση, έτσι. Η φίλη μας η Σούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αποστόλη, βάλει για κάνα βέρτη. Το βράδυ ξενυχτούσες, τι έκανες? Το βράδυ που ήσουν, μάλλον ξενύχταγες. Ο φίλος μου ο Σάκης από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Αν δω δυο όχι, όχι, όχι, δεν θα πω και το όνομα και το επίθετο. Εντάξει, παιδιά, για να μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα σε μία σειρά. Βρήκα βέρτη. Βρήκα βέρτη. Και θα σας πω σε λίγο για Βουλγαρία, για Ελλάδα, για ρεύμα. Το δίνουμε τζάμπα, το παίρνουμε με χιλιαπλάσια τιμή. Θα σας τα πω αυτά σε λίγο. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, στο Messenger, στο Facebook. Από την παρέα του Μετρόπολης, των Καθημερινών και του Σαββατοκύριακου, των παιδιών που εκπέμπουν εδώ, των ανθρώπων που εργάζονται όχι στα μικρόφωνα, αλλά για να βγαίνουν αυτές οι εκπομπές, οι χολύπτες κλπ. Την καλημέρα μας να έχετε σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη.
2: Είσαι αυτή που πεθαίνε για μένα.
0: Αυτό είναι για τους βραδινούς που γυρνάνε τώρα σπίτι ή πήγαν σπίτι και πίνουν καφεδάκι και ακούνε την εκπομπή.

0: Καλοκαιράκι έρχεται, έτσι βλέπω οι ωρέξεις ως προς τη μουσική αναβαθμίζονται. Τάσος Νιάπολη, Θεσσαλονίκης, καλημέρα Τάσο. Τάκης Καστοριά, καλό τρίμερο Αποστόλη. Επίσης δεν θα κάνω εκπομπή Δευτέρα, όχι, όχι, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω. Αν μπορούσα θα έκανα ειλικρινά. Αλλά θα έχει κανονικό πρόγραμμα μέχρι το βράδυ. Ζήσεις Καζαντζόπουλος, Κοζάνη, καλημέρα αδερφέ.
1: Μπορώ να καταλάβω.
0: Βαγγέλης Λαβαντζιώτης, καλημέρα Βαγγέλη. Συλληπιτήρια και για τη μητέρα σου.
1: Έτσι, σου έχω δώσει τη ζωή μου.
0: Από το Λονδίνο ο Σάκης είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Για να πάμε να δούμε λίγο εξωτερικό τι έχουμε εδώ. Γιάννης Μόναχο, γεια σου Γιάννη. Χελενίκ Ρέδιο Πέρθ. Χελενίκ το λένε άλλοι, Ελενίκ. Έτσι, δεν ξέρω γιατί εμένα με έχει κολλήσει Χελενίκ. Στο Πέρθ, Ανδρέα Τζαβέλα, ευχαριστούμε για την αναμετάδοση πάντοτε, να είσαι καλά. Όλες τις εκπομπές μας αναμεταδίδει ο Ανδρέας από το Hellenic Radio Perth.

Θέλετε να το αναβαθμίσω ακόμα λίγο, έτσι θα τα ανεβάσω λίγο. Θέλετε, παρότι είναι πρωινό. Το παίξω λίγο Γιάννης Κυλιτίδης, θα το κάνω, γιατί όχι. Πάμε. Αλλά Γιώργος μίλησα τώρα, έτσι.

Καλημέρα Αθανάση Αρναούτη, καλό τριήμερο να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μου ο Ιδωμενέας. Καλή σου μέρα, φίλε μου, λέει, από Κεντρική Μακεδονία. Καλά, ο Αλέξης έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Γιατί σχεδιάζει να δώσει και το Αιγαίο? Ονόματα, λέει, δίνει, όχι εκτάσεις. Γιώργος Παπαδόπουλος με τη δική του καλημέρα και σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Ευάγγελος Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, μας έχεις κάνει τώρα. Η φίλη μου η Σάσα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, που παρκάρει για να πάει προς εργασία. Ω, βρήκα παρκάρισμα λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου. Αυτό το ο, το ωμέγα μου άρεσε. Κι απόψε με το νου πετάω. Ο Τάσος ο Σεκιούρ, ο καλός μου φίλος ο Τάσος. Καλημέρα Μακ, προκαλώ έναν πολιτικό από αυτούς που ακούνε να βγουν στην εκπομπή να αντικρούσουν αυτά που λες. Κάτσε, αν βγουν να πούν τα δικά τους, έχω κι άλλα. Τάσο, έχω κι άλλα. Το ψέμα σου με θανατώνει, μα δεν μπορώ να φύγω κι έχω καθεί. Ψεύτικα! Ψεύτικα! Ψεύτικα είναι όλα ψεύτικα σου, τα χάδια σου, τα νάδια σου, δάκρυα κυλάνε, οι πολιτικές σου, οι υπογραφές σου, τα λόγια σου, οι εξαγγελίες σου, τα κόμματά σου, όλα είναι ψεύτικα, όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι για το ρεζουμέ, για το χρήμα.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κοζάνη, ανέβασε το κι άλλο. Θα ανεβάσω κι άλλο, περίμενε λίγο. Να βρω κάτι να το ανεβάσω κι άλλο, περίμενε. Για να δω αυτό, θα τα ανεβάσει τώρα. Αυτό το ανεβάζει λίγο, έτσι. Το κάνει λίγο, ας πούμε, διαφορετικό, πιο ανεβασμένο, πιο μοδάτο, πιο της εποχής, θα το πω έτσι. Καλημέρα στον Πασχάλη, στα Γρεβενά. Καλημέρα, Πασχάλη. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Ωραία τα λες, αλλά πώς να τα διαβάσω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο στο Λεβερκούζεν. Γεια σου, Γιώργαρα. Να πω τα υπόλοιπα μηνύματα σε τακτό χρονικό διάστημα εντός μετά από λίγη ώρα, γιατί θέλω. Μίλησα για Βουλγαρία, μίλησα για Ελλάδα, μίλησα για ηλεκτρικό ρεύμα. Την ώρα που με νόμο στέλνουμε από την Αχλάδα τα φορτηγά ακριβώς δίπλα από τα σύνορά μας στα Σκόπια για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απεπαλαιωμένο εργοστάσιο, αλλά φαίνεται ότι εκεί η ατμόσφαιρα με το λιγνίτι της Ελλάδας έτσι δεν παθαίνει τίποτε. Στην Ελλάδα μόνο αν και εγώ ήταν ο λιγνίτης θα είχαμε πρόβλημα με το περιβάλλον.

0: Πάμε να ρίξουμε κι εμείς τις δικές μας άγκερες. Τις ώρες του μεσημεριού η παραγωγή των ελληνικών φωτοβολταϊκών είναι στο φόρτε της. Έτσι οι τιμές καταραίουν. Γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Η Βουλγαρία που έχει χώρους αποθήκευσης απορροφά το φτηνό ελληνικό ρεύμα εκείνων των ωρών και το αποθηκεύει. Και μόλις βραδιάσει που τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα μακάριζε το τέλος. Και όταν λοιπόν βραδιάζει, τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα δεν λειτουργούν, τελειώνουν. Και το κενό πάει να καλυφθεί από το εγχώριο φυσικό αέριο, εκτινάσοντας τις χοντρικές τιμές έως και 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και έρχεται η Βουλγαρία που πήρε τζαμπατζέ το ελληνικό ρεύμα που δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε μέσω παραγωγής φωτοβολταϊκών και μας το επανεξάγει και μας το βάζει για καπέλο και συγκρατηθείτε με καπέλο έως και 1000%. Εδώ μασάμε πρασινάδα γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Στο μεταξύ το πρόγραμμα για αποθήκευση ρεύματος είναι χρηματοδοτούμενο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Βουλγαρία. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, που λέει και ο κύριος Κυριάκος Χόκινς. Να πάω και κάπου αλλού για να μην το ξεχάσω, γιατί συγκέντρωνα στοιχεία. Παράγουμε, προσέξτε, στην Ελλάδα παράγουμε το 7% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Το 7%. Και το 21% της παγκόσμιας παραγωγής παρθένου ελαιολάδου. Δηλαδή το 1/5 βγαίνει στην Ελλάδα του παρθένου ελαιολάδου. Αλλά κατέχουμε μόνο το 1% της παγκόσμιας αγοράς. Γιατί κάτι δεν γίνεται σωστά. Τι δεν γίνεται σωστά, ας το βρουν οι αρμόδιοι. Μήπως κάποιοι θέλουν να φάνε περισσότερο, για να καλύψουμε μεγαλύτερες παγκόσμιες ανάγκες. Λέτε, δεν νομίζετε ή μήπως νομίζετε.
1: Με πανσελληνές ξαστεριές χρόνια γύρευα τις στεριές.
0: Από την άλλη, τώρα και λόγω, να πω, προεκλογικής ας πούμε περίοδου, γιατί στην Ελλάδα έχουμε τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Τι ακριβώς έχουμε? Καινούργια κόμματα γίνονται, παρότι ο κύριος Αντώνης Σαμάρας είπε αν κάνει κόμμα, θα κάνει μάλλον, θα το κάνει κατά το φθινόπωρο, γιατί δεν βλέπει να γίνονται εκλογές μέχρι τότε. Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται, αλλά γενικά το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Δεν παράγουν, αν το έχετε παρατηρήσει, ερίζουν για να μας μπερδέψουν. Όταν βγαίνουν οι σδούκισες στην τηλεόραση και όταν έχεις πολλούς εκλεκτούς της λούμπας και της κομπίνας, θα βουλιάξεις ως χώρα, ως λαός. Όταν οι διαπλεκόμενοι είναι περισσότεροι από τους διαφθορείς, κάποια στιγμή η χώρα θα καταρρεύσει. Και όταν οι συντεχνίες μείνουν στο απειρόβλητο, δεν υπάρχει μέλλον. Όταν μάλιστα πολλοί εξ αυτών φωταγωγούνται σε πάνελ, έχω την εντύπωση ότι ενισχύεται ο παρασιτισμός. Και αν προσθέσουμε και τους γυρολόγους της πολιτικής, σωτηρία δεν υπάρχει. Από την άλλη, ακούω αυτά τα περί οικονομίας, έτσι. Οικονομία λέει πηγαίνει καλά. Οικονομία λέει πάρα πολύ καλά πάει στην Ελλάδα. Τότε γιατί δεν γεμίζει η τσέπη μας? Τότε γιατί δεν μπορείτε να πληρώσετε εσείς που χρωστάτε από τα κόμματα τα χρήματα τα οποία οφείλετε στον ελληνικό λαό, τις σημεούλες και τα ρουχάκια που μοιράζετε σε διάφορες ομάδες. Λολ, τρολ και πάει λέγοντας διαδικτυακές. Τις ακύρες θα ρίξω στο κορμί του, στη μάτια του και ας πες... Τώρα θα αρχίσω να συγκεντρώνω ονόματα κλαρινογαμπρών, τσοπανοκαουμπόιδων, οι οποίοι θα κατέβουν υποψήφοι μαζί με τσοπανοτραβόλτες για να ανοιχνεύσω τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Για να δω ποιους θα χρήσει νικητές η ψήφος του μνημείου. Να πω στην τραχανοπλαγιά να μην το πω. Θα παρεξηγηθείτε κάποιοι. Έχει η βάρκα μας πανιά ή θα παρεξηγηθείτε? Ο άλλος έχει 3 πτυχία, 2 ντοκτορά, μιλάει 3-4 ξένες γλώσσες. Και αν κατέβει υποψήφιος, εξ συνόλου 61, θα λάβει την 62η θέση. Λαέ, ξύπνα κάποια στιγμή. Ξύπνα, ξύπνησε.
2: Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός, γλάρουσε χωμός.
0: Θα μου πείτε τώρα, γιατί? Γιατί να βγει από 61 υποψηφίους 62ος? Θα σας πω. Να σας πω. Διότι δεν ενεγράφει στην τοπική να τον βοηθήσει το κόμμα οι ισχυρές οικογένειες των καφέδων, των φραπέδων, των χασάπιδων, των αρτοπιών. Να τον βοηθήσει το κόμμα όπως κάνει με τους λύκους και τις σύενες. Για να εκλεγείς εκτός των άλλων, άνθρωπέ μου, δεν πρέπει να υποτιμήσεις την εξελιγμένη λαμογιά. Την υποτιμούσες μέχρι τώρα. Γι' αυτό έβγαινε πάντα νικήτρια η οικογενειοκρατία, η επιδότηση, η μετριότητα, ο ποδόγυρος και ο περίγυρος. Τι ακριβώς, φίλε μου, δεν έχεις καταλάβει τόσα χρόνια?
2: Ο γυαλός, κερυμός μοναχός.
0: Ότι μέχρι τώρα λαμόγιο έτρεχε να βρει ο δυστυχής για να τις καπουλάρει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το μεταφράσετε αυτό. Επαναλάβω, θα το επαναλάβω από την αρχή. Μέχρι τώρα λαμόγιο έτρεχες να βρεις για να τις καπουλάρεις. Μάλλον δεν εννοείς τι εννοώ και μάλλον τζάμπα τα λέω. Δεν πειράζει όμως, ας κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει και ας βγάλω, γι' αυτό ήρθα εδώ, άλλες 10 δουλειές έκανα, μπορώ να κάνω κι άλλη. Έτσι, να σου πω τι συμβαίνει με εμάς, με εμάς τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε μπροστά. Εγώ στεναχωριέμαι. Εγώ για αυτόν τον τόπο και με κάποιους που συζητώ, ανεγκέφαλους, με ιδεολογίες της παλιάς κοπής. Ό,τι σου πει ο αρχηγός της ιδεολογίας το κάνεις χωρίς να σκεφτείς το παρακάτω, το σωστό, αφαιρώντας την ελπίδα και το μέλλον. Στεναχωριέμαι. Τα βλέπω όλα αυτά και στεναχωριέμαι. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε. Και ας ελπίσουμε ότι στη χώρα θα υπάρξει αύριο. Γιατί προς το παρόν υπάρχει μόνο χθες. Οι χθεσινοί θέλουν να κυβερνήσουν πάλι. Όχι οι αυριανοί. Οι χθεσινοί μαζί με τους προχθεσινούς, τους περσινούς, τους προπέρσινους. Αλλά το βρήκαν το κόλπο, το κόλπο, με συγχωρείτε. Το βρήκαν, παιδιά, το κόλπο. Το έχουν βρει. Το σήμερα έχει εισαγόμενο πληθυσμό. Έχει συνοθήλευμα. Έχει αλλοφίλους και πολλούς κολοτούμπες και οσφιοκάμπτες. Ήρθε και η μεταφυσική στο προσκήνιο. Μπλέχτηκε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εσείς με κατηγορούσατε όταν συμπέρανα ότι πράγματι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εξωγήινο, ότι είναι αλήθεια. Με κατηγορούσατε. Μα γιατί? Το αυταπόδεικτον. Το είπαν οι Αμερικάνοι. Το λέει η NASA. Τα UFO είναι εδώ. Και τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Τι δεν έχετε καταλάβει?
2: Βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα. Βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η αγάπη μας, κυρίες και κύριοι, με την πολιτική πραγματικά έχει ραγίσει, έχει βυθιστεί με την πολιτική. Και να δούμε η κάλπη τώρα τι θα βγάλει. Και δεν ξέρω αν στην κάλπη πάτε να ψηφίσετε ή θα είστε στις Μπραχάμες. Στις Μπαχάμες, στη Χαλκιδική, στο Λουτράκι, στα νησιά ή ξέρω εγώ που αλλού θα είστε. Και δεν θα πάτε να ψηφίσετε. Και εμείς τι να καθίσουμε μετά τις εκλογές, άμα δούμε να έρχονται και πάλι τα ίδια ανάκατα? Τι να κάνουμε, να ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή? Αρθώ να βάλω κάνα λαϊκό τραγουδάκι να περνάει η ώρα.

Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Απόστολε, καλημέρα. Μετά την Γαλάζια Πατρίδα, οι Τούρκοι θέλουν και την Ουκρανία από την Ανδρούπολη, από την Αδριανούπολη και λες την Ουράνια. Ποια Ουράνια? Μάλλον την Ουκρανία. Από την Αδριανούπολη, όπου πραγματοποίησε επιθεώρηση της ένατης μεθοριακής ταξιαρχίας, ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης Γιασάρ Γκιούλερ προέβησε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Αιγαίο, μιλώντας για ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα της χώρας του, προσθέτοντας και την, την Ουράνια Πατρίδα. Την έχουν, και, έχουν πατρίδα και στον ουρανό. Η Γαλάζια Πατρίδα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ουράνια Πατρίδα. Το είχα ξεχάσει αυτό, συγχαράλαντε. Τώρα πώς το βλέπεις, έχει ξεφύγει λίγο ή μέχρι τον ουρανό. Ουράνια Πατρίδα, το είχα ξεχάσει αυτό, συγχαράλαντε.

0: 22 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τους λόγους, οπότε την αγαπάει στην Κούβα. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Ιωάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα με ένα υπέροχο μοναδικό τοπίο. Μου στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, συναγωνιστή από τα ψηλά. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο τριήμερο με αυτούς που αγαπάνε.

0: 7 και μισή, να σας πω ότι θα έχουμε σε λίγο τον Φιλάρετο, γιατί είχαμε την προηγούμενη φορά που τον έβγαλα πριν 3 εβδομάδες. Δεν θυμάμαι το. Ήταν Σάββατο, δεν θυμάμαι αν ήταν Κυριακή. Τέλος πάντων, είπε πάρα πολλά πράγματα εδώ σχετικά με την οικονομία, με δόσεις. Κάποια πράγματα είναι στο δρόμο. Είχα αρκετές ερωτήσεις, κάποιες από αυτές κράτησα. Και θα μας μιλήσει για οικονομικά θέματα, για κατασχέσεις και άλλα τέτοια σε λίγο ο καλός μας φίλος ο Φιλάρετος. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι είναι 7 και 30 ακριβώς και κάτι ψηλά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί στο Μετρόπολης 95,5 και σε λίγο θα έχουμε τον φιλάρετο για τα οικονομικά μας θέματα και ενδεχομένως όχι μόνο.

Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, και στην Πτολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Φιλάρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια ηλιόλουστη καλημέρα.
0: Ηλιόλουστη και πραγματικά ο ήλιος θα πρέπει να πούμε φυσάει έτσι και ένα αεράκι 3x4. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσει αυτό το αεράκι.

0: κάτι, νομίζω ότι θα έχουμε και. Θα βλέπουμε απέναντι. Ξέρεις, όταν κατεβαίνω κάτω στην Κρίνη και στη θάλασσα, βλέπω και το. Πώς λέει ο Όλυμπος και ο Κύσαυος. Τα δύο βουνά μαλώνουν. Δεν λέει. Βλέπω και την κορυφή του Κυσάβου ακριβώς πίσω από την Πέρεα. Φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Είναι. Έτσι καταλαβαίνω ότι είναι καθαρή η ατμόσφαιρα. Ότι μπορεί να αναπνεύσω ελεύθερα το ιόδιο μαζί με το αλάτι και την καθαρή ατμόσφαιρα του θερμαϊκού κόλπου.
1: Και δεν χρειαζόμαστε την ελληνική ενέργεια που γίνεται βουλγάρικη και ξανάρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, μέχρι 1000% καπέλο μας βάζουν οι Βούλγαροι από τη δική μας ενέργεια, που ενώ ήταν χρηματοδοτούμενοι μπορούσαμε να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους και δεν έχουμε, έτσι. Είναι φοβερό, έτσι και μόνο που το ακούς δηλαδή.
1: Είναι ο σωστός προγραμματισμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, που από τη μια μπορούμε να έχουμε απόλυτη ανεξαρτησία και από την άλλη εθελοντικά γινόμαστε εξαρτημένοι.
0: Για να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Θες να συνεχίσεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Όχι, αυτό γίνεται και σε κάτι ακόμα πιο βασικό, που είναι το νερό. Ούτε στο νερό έχουμε αποθηκευτικούς χώρους.
0: Όχι, και μάλιστα ξέρανε τι κάνουν. Μόλις το ακριβήνανε, άρχισαν οι πολλές βροχές.
1: Ναι, και αφού άρχισαν οι πολλές βροχές, τώρα θα μας πούν πάλι ότι δεν έχει νερό.
0: Όχι, τι δεν έχει νερό. Τα πάντα είναι γεμάτα, τα φράγματα ανοίγουν να φύγει το νερό, μην πλημμυρίσουν οι κάμποι. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα έπρεπε τώρα να ρίξουν λίγο την τιμή του, αφού υπάρχει νερό?
1: Είναι όλη η διαδικασία αυτό που έχει καταντήσει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι οι κοτσαμπάσιδες, οι παλιοί κοτσαμπάσιδες, αυτοί που μαζεύανε τους φόρους. Κοτσάμπασης σημαίνει ουσιαστικά μεγάλο κεφάλι.
0: Μέχρι και τον κεφαλικό φόρο δηλαδή.
1: Μπράβο. Και επειδή αυτή λοιπόν την τακτική εξυπηρετεί το κράτος μας, το μόνο που κάνει είναι να μαζεύει φόρους και είναι αντίθετο από μας. Γιατί όσο πιο ακριβή είναι η τιμή, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρει το κράτος. Θα εισπράξει.
0: Έτσι.
1: Άρα συμφέρει το κράτος να ανεβαίνουν οι τιμές για να μπορεί να έχει πολλά χρήματα του ταμείου. Έτσι. Το κρατικό ταμείο. Είναι ελληνικό.
0: Ο κεφαλικός φόρος πάντως.
1: Αλλά όχι ελληνικό.
0: Ο κεφαλικός φόρος ήταν αυτό το χαράτσι που βγάλαμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που λέγαμε, που οριζόταν ως φόρος σταθερός, χωρίς να ελέγχουν εάν το άτομο έχει ή δεν έχει να πληρώσει, όπως γίνεται σήμερα με την εφορία. Έτσι δεν είναι?
1: Με το ενέμφια.
0: Και όχι με την εφορία, με τον ένφια. Με τον ένφια, όχι με την εφορία, με τον ένφια περισσότερο. Αλλά και με τις τράπεζες. Και με τα funds.
1: Ο ένφια, σύντομα, γιατί έχουμε έναν οργασμό από νομοσχέδια.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη, μιλάμε για τον ένφια που καταργήθηκε τρεις φορές με δύο κυβερνήσεις. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε, για να μην ξεφύγω.
1: Τώρα όμως ετοιμάζονται να τον κάνουν τρεις φορές ένφια. Έναν που πληρώνουμε στην εφορία. Έναν που θα πληρώνουμε για την περιφέρεια την τοπική και έναν που θα πληρώνουμε για το Δήμο. Αλλάζουν τα πράγματα και θα πρέπει να εισπράττουν όλοι από την ίδια τσέπη. Τώρα πώς θα γίνει αυτή η τσέπη να έχει τόσα χρήματα που να μοιράζει χρήμα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μακάρι να είχαμε τέτοια ευημερία που να μην μας ένοιαζε. Αλλά νομίζω ότι είναι ανάποδα τα πράγματα.
0: Διάβαζα πάντως ότι δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα του, Γιώργος Κόσυρας μου φαίνεται λέγεται, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι ο άνθρωπος, να μην τον αδικήσω με το όνομά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, και έλεγε ότι μέσα στις μέρες που έρχονται θα έχουμε διαβούλευση για νέες ρυθμίσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Αυτό το διαβούλευση, με ποιους θα έχει διαβούλευση? Δεν μπορείς να το καταλάβω. Τι εννοεί, θα έχει με ποιον? Με το λαό δεν νομίζω, με κάποιους άλλους. Με ποιους?
1: Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ποιο νομοσχέδιο?
0: Με τα κόμματα.
1: Πηγαίνει και γίνεται συζήτηση στο διαδίκτυο. Τώρα, ποιος την κάνει αυτή τη συζήτηση?
0: Ποιοι συμμετέχουν.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα να συμμετάσχεις κι εσύ?
1: Ακριβώς. Και βασικά οι ενώσεις θα έπρεπε κανονικά που έχουν να κάνουν με αυτό το νομοσχέδιο, θα έπρεπε να τις λαμβάνουν υπόψη τους. Εδώ δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους ούτε και στο στάδιο των διεργασιών πριν ψηφιστεί στη Βουλή. Τέλος πάντων, το βασικότερο για μένα είναι ότι κυριολεκτικά μπαίνουν καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Το ένα είναι αυτό που είπαμε για τους τρεις ένθια που είναι σε περίοδο εκλογών και μου κάνει εντύπωση αν αυτό γίνει εφαρμοστέο. Μάλλον θα περιμένουν να τελειώσουν οι εκλογές.
0: Εκτός αν έχουν βγάλει ήδη το αποτέλεσμα και δεν το ξέρουμε. Δεύτερος ο Αλέξης.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αν έχει βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Πάντως καλό είναι να ξέρουμε ότι ακολουθούν αυτές οι 72 δόσεις.
0: Αυτό υπάρχουν και ερωτήματα πολλών φίλων. Όταν μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, θα είναι όλες οι δόσεις για όλους, θα είναι για αυτούς οι οποίοι χάσανε και τη ρύθμιση άλλες 72
1: όχι,
0: δόσεις.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: εξήγησα.
1: Για όλους. Αλλά είναι μέχρι το 23.
0: Τι μέχρι το 23?
1: Από το 23 και μετά.
0: Ό,τι χρωστάς.
1: Ακόμα 3 χρόνια.
0: Μια στιγμή.
1: Θα χρειαστούν να κάνουν άλλη ρύθμιση. Να κάνουμε.
0: Που δεν θα είναι 72 δόσεις.
1: Όχι.
0: Θα είναι 12, 24, πόσες θα είναι?
1: Θα πρέπει να πληρώνουμε ξεχωριστά 24 δόσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι οι δόσεις. Mm-hmm. Είναι και το ότι θα χρειαστεί να πληρώσουμε και δεύτερο ποσό στην ίδια περίοδο. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τότε δεν θα είσαι άλλο.
0: Α, είναι όπως το χαρτί δηλαδή που έρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα και σου λέει, κοίταξε, δεν πληρώσεις μία δόση. Άμα δεν πληρώσεις και δεύτερη, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ή θα σου κόψουμε τη ρύθμιση που έκανε.
0: Και θα κάνεις καινούργια ρύθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ παίρνεις τηλέφωνο και λες, τι με συμφέρει τώρα ανάλογα με το τι χρωστάω, να κάνω καινούργια ρύθμιση ή να πληρώσω την παλιά? Λογικό δεν είναι?
1: Το πρόβλημα είναι ότι στην καινούργια ρύθμιση έχεις να πληρώσεις και την ίδια το ποσό που κατανάλωσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά κάποιος που έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ του, το παλιό το ΤΕΒΕ όπως mm-hmm. λέγαμε, έχει να πληρώσει το μήνα που τρέχει, έχει να πληρώσει τις 72 δόσεις και έχει να πληρώσει και τα 3 χρόνια που ακολουθούν. Δηλαδή τρία ποσά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο φιλάρετε, για να το κάνω κατανοητό. Ένας ο οποίος έχει 72 δόσεις συν 24. Ωραία, από το 23 και εδώ. Και θα πρέπει να πληρώσει ένφια, τέλη αυτοκινήτου κτλ. Θα πρέπει να πληρώσει ένφια, τέλη αυτοκινήτου, δύο δόσεις, μία των 72 και μία των 24, και ό,τι οφείλει στην εφορία για φέτος, παραδείγματος χάρη.
1: Okay, αυτό που έχει να πληρώσει για το μήνα που τρέχει. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και κανονικά το μήνα σου.
0: Άμα τους δώσεις το αυτοκίνητο έτσι όπως είναι, και άμα είναι πενταετίας, εντάξει, σου λέει πάρε το αυτοκίνητο και αφήστε μη ήσυχο. Γίνεται αυτό?
1: Αυτό το κάναμε την Πρωταπριλιά.
0: Την
1: Πρωταπριλιά λοιπόν μας βοηθήσανε με το να γίνει ένας νόμος που λέει, αν έχεις ένα σπίτι,
0: ναι,
1: το οποίο σπίτι μπορεί να ξοφλήσει τα χρέη σου, έχεις δικαίωμα να το πουλήσεις mm-hmm. και να μπορέσεις να τα ξοφλήσεις πριν στο κατάσχο και πάει σε πληστηριασμό.
0: Αυτό είναι πρωταπριλιάτικο όμως, είπαμε.
1: Ορίστε.
0: Ισχύει αυτό ή είναι πρωταπριλιάτικο?
1: Όχι, εντάξει, πρωταπριλιάτικο είναι, αλλά ισχύει. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν δεν μπορείς να ξοφλήσεις όλο το ποσό.
0: Καλά, εδώ τώρα μιλάμε για επιτυχία της κυβέρνησης. Έτσι. Το είναι πρωταπριλιά, αλλά ισχύει. Νομίζω αυτό πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.
1: Να μπορείς να διευκολύνεις την κατάσταση να χάσεις το σπίτι σου. Ή το ακίνητο, ό,τι έχεις.
0: Το χάνεις το σπίτι σου, πώς το χάνεις? Κάθεσαι μέσα και πληρώνεις ενίκιο γι' αυτό, όπως λέγανε παλαιότερα οι τράπεζες και τα φαντς, ή φεύγεις και νοικιάζεις άλλο ή αγοράζεις άλλο?
1: Αυτό είναι
0: άλλο. Αν έχεις μεγάλη ψαριά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Αυτό είναι άλλο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει νομοθεσία στην Ευρώπη, πίεζε την Ελλάδα να τελειώνει με αυτό που συμβαίνει εδώ με τις τράπεζες.
0: Συγγνώμη, την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, όχι την Ελλάδα, τις κυβερνήσεις πίεζε. Γιατί αν ήθελαν οι κυβερνήσεις δεν τα περνούσαν αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πίεζε τόσο αφόρητα.
0: Να το πούμε λίγο έτσι απλά και όπως πραγματικά έχει και το αισθάνεται ο κόσμος. Αν θέλεις να υπάρχεις Μητσοδάκη και Τσίπρα, αν θέλετε να υπάρχετε, σωστά, και να παίζετε ένα ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ως κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, θα κάνετε αυτό που σας λέμε. Κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάνω λάθος σε αυτό το σκεπτικό μου?
1: Εκεί που είναι υπέρ μας και είναι κατά των τραπεζών, το ξεχνάμε. Και το θέμα μου είναι ότι ενώ λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς γιατί το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά κάνουν αλλιώς όταν είναι υπέρ μας. Ναι. Δηλαδή τι συμβαίνει. Θα γίνει τώρα το νομοσχέδιο, ένα καινούριο πάλι νομοσχέδιο, ξεκίνησε ήδη υπάρχει, θα γίνει νόμος ναι. μέσα σε αυτό το μήνα, τον Ιούνιο. Και θα λέει τι, ότι δεν μπορεί κάποιος καταναλωτής που πήρε καταναλωτικό δάνειο, ουσιαστικά από το 2014 και μετά, να πληρώσει παραπάνω από μέχρι 70% του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πληρώσει τόκους τρεις φορές περισσότερους από το κεφάλι.
0: Μάλιστα. Τώρα επειδή πολιτικολογούμε...
1: Αν θα αναγκαστούν να χάσουν χρήματα.
0: Ναι. Επειδή τώρα πολιτικολογούμε, φιλάρετε, δεν ξέρω, τώρα κατάλαβα γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 12-13%. Δεν πήγε να συνονοηθεί μαζί τους, θα εσύ. Δεν πήγε στα κέντρα εκεί που έτρεχε ο πρωθυπουργός μας, ο Τσίπρας κτλ. Δεν πήγε να συνονοηθεί. Πήρε μια εξουσία ενός κόμματος χωρίς συνεννόηση. Ή έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Όλα αυτά είναι για να τα βλέπουμε και αυτοί να... άλλα να λένε σε εμάς και άλλα να λένε μεταξύ τους.
0: Δηλαδή λες μεταξύ τους μιλάνε, συνονοούνται και για τα οικονομικά θέματα και για τις δόσεις. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, λέει, μπορούν να υπαχθούν στις δόσεις αυτές. Δηλαδή άρα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι χρωστάνε. Όταν άμα χρωστάνε 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, σημαίνει ότι στην Ελλάδα χρωστάνε 2 εκατομμύρια οικογένειες. 2 εκατομμύρια οικογένειες σημαίνει ότι χρωστάνε όλοι οι Έλληνες σχεδόν. Τι γίνεται.
1: Εδώ είναι το εντυπωσιακό λοιπόν. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέσα σε αυτό. Τους 2-3 μήνες που ξεκίνησαν το 26 έχουμε φτάσει να χρωστάνε ακόμα 1.100.000 πολίτες παραπάνω από ό,τι χρώσταγαν. Δηλαδή ήταν 3.700.000 αυτοί που χρώσταγαν και τώρα είναι 4.800. Δηλαδή φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια να χρωστάνε πολίτες στο κράτος. Αυτό είναι 1 στους 2.
0: Συμβαίνει σε άλλη χώρα αυτό. Συμβαίνει, φιλάρετε, σε
1: άλλη χώρα αυτό.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πως όχι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η αύξηση του να χρωστάνε είναι πάρα πολύ κοντά με αυτό που φωνάζουν και χαίρονται σαν κρατικοί κυβερνήτες. Mm-hmm. Ότι έχουμε πλεονάσματα. Μα αυτά τα πλεονάσματα είναι χρέη των πολιτών. Δεν δόθηκαν, δεν τα έχει καν το κράτος αυτά τα χρήματα. Είναι γραμμένα στο χαρτί, γράφτα στο δευτέρι που λένε, και αν ποτέ μπορέσουν να τα εισπράξουν, θα το κάνουν με τη βία. Και γιατί θα το κάνουν με τη βία? Γιατί όταν χρωστάς 500 ευρώ και ένα λεπτό ακόμα, μέχρι 500 ευρώ είναι άλλη πολιτική της ίσπραξης. Αλλά από 500 ευρώ και πάνω έχει δικαίωμα κανείς, το κράτος, να ξεκινήσει τη διαδικασία της κατάσχεσης. Ό,τι έχει κανείς σαν ακίνητο, μέσα σε 2 χρόνια περίπου, δηλαδή...
0: Στα 500 ευρώ. Στα 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Μέσα σε 2 χρόνια έχει δυνατότητα να σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα έχεις πρόβλημα.
0: Δηλαδή μια στιγμή θα σε αφήσει να χρωστάς 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ 1-2 χρόνια και θα το αφήσει αυτό το πράγμα? Θα σου πει μέσα σε 2 χρόνια έλα κάνει τη ρύθμιση? Ή ξαφνικά ένα πρωί θα σου έρθει ένα χαρτί?
1: Σου έρχεται ένα χαρτί μέσα σε 4 μήνες. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ξεκίνησες να έχεις ένα χρέος πάνω από 500 ευρώ.
0: Μοιάζει με άλλους, μπορεί να έχει χρέος 5 χρόνια. Το χαρτί που θα το έρθει, πότε θα είναι?
1: Ξεκινάει το κράτος υποχρεωτικά από αυτό. Δηλαδή, σε ενημερώνει. Αφού σε ενημερώνει.
0: Από την ημέρα της ενημέρωσης και έπειτα 4 μήνες.
1: 4 μήνες από τότε που δημιουργείται το χρέος, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού σε ενημερώσει και μετά, χρειάζεται μια διαδικασία τουλάχιστον για να γίνει η πρώτη κίνηση κατάσχεσης και πληστηριασμού. Αν τυχόν δεν γίνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι περίπου νομίζω κάποιοι μήνες είναι, και αφού γίνει και αυτό, μετά έχει άλλους 9 μήνες για να γίνει ο τελικός πληστηριασμός που είναι ηλεκτρονικός. Δεν μπορεί κανείς να πάει να διαμαρτύρεται, είναι μέσα από το σύστημα το ηλεκτρονικό. Ψηφιακά.
0: Ωραία, έχω εγώ ένα χωράφι παραδείγματος χάρη, το πληστηριάζουν και το πουλάνε 2.000. Και εγώ χρωστάω στην εφορία 1.800. Τα 200 τι θα γίνουν, θα τα πάρω πίσω.
1: Ναι.
0: Πώς τα παίρνεις πάλι ηλεκτρονικά?
1: Λογικά πάνω στο λογαριασμό σου.
0: Θα έχουν και κρατήσεις φαντάζομαι, δεν πάρεις 200.
1: Κρατήσεις, έχει
0: θα
1: έξοδα.
0: Πας, τα μισά θα
1: εκεί
0: πας.
1: Που χρωστάς καταρχάς το ποσό.
0: Ωραία, είναι να πάρω 200 ευρώ. Τι έξοδα θα έχω για να πάρω αυτά τα 200 ευρώ? Το γνωρίζεις αυτό?
1: Όταν ξεκινάει η διαδικασία του πληστηριασμού και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν τα δικηγορικά, οι δαπάνες,
0: ναι,
1: μπορούν να είναι πάνω από 2.500-3.000 ανάλογα με...
0: Δηλαδή αντί να πάρω 200 ευρώ μπορεί να μην δώσει και άλλα 1.800.
1: Σίγουρα.
0: Πιο πολλά από ό,τι κόστιζε το χωράφι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε καλά. Εντάξει, δεν το συζητάω τώρα. Αυτό είναι... Τι να καθίσουμε να συζητήσουμε?
1: Το ζήτημα είναι ότι σαν εισπρακτικός, φόρο εισπρακτικός μηχανισμός.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει λογική σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε από τη μεριά της πολιτείας άμα τα πράγματα έχουν έτσι?
1: Προσπαθεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η φόρο εισπράξη. Αυτοί είναι, είναι τεχνίτες, τεχνικοί για να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ένας καλός φόρο εισπράκτορας πρέπει να έχει σωστούς κανόνες. Έχει βάλει το...
0: Είναι κανόνες ενάντια στην κοινωνία. Δεν είναι λογικοί οι κανόνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πόσο λογικός κανόνας μπορεί να είναι ένας κανόνας ενάντια στην κοινωνία? Και όταν κάποιος δεν έχει, δηλαδή δούλευε παλιότερα, τώρα δεν δουλεύει. Κάποιος άλλος έχει το πόδι θυμημένο, κουτσένει, δεν μπορεί, παίρνει μια σύνταξη της πλάκας για να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτά δεν τα σκέπτει το κράτος. Πού είναι η ενομία? Πού είναι η κοινωνικότητα? Πού είναι αυτό το κοντά στον πολίτη? Πού είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα στις διακηρύξεις τους, θα είμαστε κοντά στον πολίτη? Αυτοί όλοι όσο πάνε και απομακρύνονται, δεν είναι κοντά στην κοινωνία.
1: Όταν ο Υπουργός πενεύεται και λέει ότι 250.000 έφτασαν συνταξιούχοι να δουλεύουν ξανά.
0: Πενεύεται.
1: Άρα βέβαια είναι, λέει, μπράβο, λέει, αυτό είναι...
0: Θα φάνε τώρα Μέρκοσουρ, σε 2 χρόνια δεν θα μπορούν να δουλέψουν, θα είναι πιασμένοι σε κάποιο, θα σπονάει το στομάχι, θα τρέχουν στα νοσοκομεία, δεν θα μπορούν να δουλέψουν.
1: Και το εντυπωσιακό είναι...
0: Δεν θα συνεχιστεί η υπερηφάνεια του κύριου Υπουργού.
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, όλα μπορεί κανείς να τα βλέπει με τη ματιά που θέλει. Mm. Απλά είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ζούμε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, όπως τα είπες νωρίτερα, όταν κάποιος έχει αυτό το θέμα της Mercosur, της τιμής τιμής, της τιμής που έχει λιγότερα χρήματα από τα άλλα τα προϊόντα που είναι δικά μας προϊόντα, χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς στη ζωή μας. Δηλαδή, 1.000 φορές να φάμε το μισό φαγητό, αλλά να είναι αληθινό φαγητό, παρά να φάμε το διπλάσιο και να μην αξίζει τίποτα.
0: Ιδιαίτερα το καλοκαιράκι που πρέπει να κάνουμε και στυλάκια, έτσι, πώς θα βγούμε στην παραλία. Για όλα τα σκέπτεται το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό πρέπει να είναι μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών, φαντάζομαι, ώστε να έχουμε όλοι έτσι ένα στυλάκι, ρε παιδί μου. Να μην έρχονται εδώ οι ξένοι και μας βλέπουν με κοιλιές και στο μάχη και λένε τι είναι αυτοί οι Έλληνες. Έτσι να έχουμε ένα στυλ.
1: Αυτό το λάδι, το οποίο κυριολεκτικά είναι ευλογία για το τόπο μας, αυτό το λάδι υπάρχει πιθανότητα να κάνει τον γύρο όπως γίνεται με την ενέργεια στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Ένα άλλο να θέμα για να. Ναι, για πες μου, που έλεγα για το λάδι νωρίτερα.
1: Από την Ελλάδα. Σαν λάδι ελληνικό, αλλά να πηγαίνει σε άλλη χώρα, ναι, και να γυρίζει πάλι στην Ελλάδα με άλλη ετικέτα.
0: Ναι, ένα άλλο ερώτημα που είχα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, δεν μπόρεσα να σου κάνω την ερώτηση και σήμερα πάλι βλέπω εδώ. Τι εννοούν όταν λένε μπορεί κάποιος ο οποίος χρωστάει να κάνει εξοδικαστικό μηχανισμό σε σχέση με το δημόσιο?
1: Ναι. Εκεί πέρα είναι όταν πια τα πράγματα έχουν φτάσει στο αμήν. Εκεί είναι αυτό που είπες πριν για το ότι μπορεί να πληρώνεις νίκη στο σπίτι σου. Αλλά και αυτό είναι τραγικό, γιατί μετά από κάποια χρόνια λίγη ιστορία και ή θα πρέπει να δώσεις όλα τα χρήματα που χρωστάς ή θα βγεις από το σπίτι σου και θα το πάρει αυτός που το κάνει, σε αυτόν που χρωστάς. Μπορεί να είναι το κράτος, μπορεί να είναι η τράπεζα, όποιος είναι ένας φαν. Και όλες αυτές οι καινούργιες καταστάσεις που έχουν έρθει στη ζωή μας, και το μόνο που κάνουν είναι τι? Να χάνουμε την περιουσία μας. Είναι πολύ περίεργο το πόσο σιγά σιγά γίνεται. 1,5 εκατομμύριο κατασχέσεις ήδη έχουν εφαρμογή από το κράτος στους πολίτες.
0: Κατασχέσεις και ηλεκτρονικές μέσω βιβλιαρίων με ποσά πάνω από 1.300 ευρώ. Αυτό, ναι, και αυτό συμπεριλαμβάνεται.
1: Ναι, λίγο στα χέρια τρίτων, λένε, και εννοούν τις τράπεζες, οι οποίες υποχρεωτικά περνάνε από εκεί τα χρήματά μας, και έχει δικαίωμα πάνω από 1.250 ευρώ, άμα είναι, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάποιος που χρωστάει, να κάνει ακατάσχετο τον λογαριασμό του για αυτά τα 1.250 ευρώ που υποχρεωτικά χρειάζονται για να ζήσουμε, αν μπορούν να φτάσουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα μας είναι όμως ότι για πάνω από αυτά, ό,τι χρήματα κι αν είναι, ακόμα και από το μισθό, έχουμε μισθό 1.500 ευρώ, τα καταθέτει αυτά τα χρήματα ο επιχειρηματίας για λογαριασμό μας. Λοιπόν, από τα 1.500, τα 1.250 θα μείνουν
0: και τα άλλα θα τα
1: πάνε. Και τα 250 θα πάνε στο κράτος.
0: Οπότε σου λέει η πολιτεία, με 1.250 ευρώ μπορείς να ζήσεις. Έτσι δεν είναι? Μπορείς, ναι, να ζήσεις άμα έχεις οικογένεια και δεν δουλεύει η γυναίκα σου, είναι μαθητές στα παιδιά σου. Αντέχεις?
1: Έχεις ανάγκη, γιατί τώρα τα ενίκια το μισό.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Εκτός των ενοικίων, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: άμα ο Έλληνας δεν έχει 1.800 ευρώ ανά οικογένεια, χωρίς να έχει ενίκιο, δεν μπορεί να ζήσει με δύο παιδιά. Το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λέω εγώ. Το έχουν λάβει αυτό υπόψη αυτοί οι κύριοι οι οποίοι κυβερνάνε? Και γιατί δεν κάνουν το κατάσχετο 1.800 ευρώ, παραδείγματος χάρη, όσο θα πρέπει να ζήσει μια οικογένεια με δύο παιδιά?
1: Αυτοί οι κύριοι
0: σκέπτονται έτσι την κοινωνία, σκέπτονται, έχουν ενδιαφέρον ακόμη και για αυτόν που τους ψήφισε, και ενδεχομένως και αύριο το πρωί, λόγω ιδεολογικού κολλήματος, να τους ξαναψηφίσει.
1: Υπάρχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Το κράτος λοιπόν λέει, θα πας να μείνεις σε ένα σπίτι και θα σου δίνω 200 ευρώ το μήνα. Το συζήτημα, ξέρεις ποιο είναι? Αν αυτοί οι τρεις μπορούν να πάρουν από 200 ευρώ ο καθένας στο ίδιο σπίτι, θα μαζέψουν 600 ευρώ για να ζήσουν, όχι μόνο για το ενίκιο, και για να ζήσουν, έτσι, γιατί δεν έχουν τίποτα. Το κράτος, ξέρεις τι λέει, δεν λέει ότι θα σας δώσω 600 ευρώ επειδή θα μένετε τρεις μαζί στο ίδιο σπίτι. Λέει, θα σας δώσω το 1/3 από τα 200, έτσι ώστε να έχετε 200 ευρώ οι τρεις μαζί, γιατί μένετε στο ίδιο σπίτι. Αυτό είναι ο παραλογισμός.
0: Ναι, τώρα
1: αυτός είναι ο τρόπος που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι πολιτική είναι αυτή.
0: Για να προλάβουμε λίγο, από τη Φλόρνα ένας φίλος τώρα μου στέλνει, αυτό δεν το είχα λάβει υπόψη, σε λειτουργία τίθεται έως την ερχόμενη Πέμπτη το Εθνικό Μητρώο Παροχών, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης, βάζοντας οριστικό τέλος στα μαϊμού επιδόματα και στις διπλοπληρωμές. Θα λειτουργεί πιλωτικά ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχει και άλλα τέτοια. Είναι οι πλατφόρμες. Λέγονται πλατφόρμες. Ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο, μέσα ψηφιακά, το κράτος, κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες, εμφανίζει και μια καινούργια πλατφόρμα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες? Γιατί το κράτος δεν μπορεί με αυτά που έχει να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη και να τα βλέπει όλα χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι? Ανοίγει και...
2: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Τρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
18: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
19: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Αγροτικού και Εκτινοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Βάκης Τσιοπανίδης. Σε λίγο μαζί μας. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας.
1: Φίλος και αδερφός μας, πάθη και μακριά.
0: Εδώ με τυροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Φέτα ποπ, μπάντιος ποπ, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. 100% ελληνικό γάλα. Μόνο από αλάτι, γάλα και μαλλιά. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού. Σύνδεση άρτου και ανθρώπου, πανάρχη. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Δοκιμάστε το μοναδικό καφέ από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου.

0: λογιστούν.
1: Πολυδιάστατο το πρόβλημα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Κόστος παραγωγής τεράστιο, ζωοτροφές, ενέργεια.
0: Ήταν η καρδιά.
1: Ευλογιά, αυθόντης πυρετός, μέχρι και διοικητικά προβλήματα. Το τι γίνεται στη Λέσβο σχεδόν το μαθαίνουμε πλέον. Τελευταία οι ειδήσεις έφυγαν από εκεί. Στη Λέσβο που ανάγκασαν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε υποχρεωτική θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης, που επέφερε μια οικονομική καταστροφή στους πληγέντες κτηνοτρόφους, τέτοια ώστε να μην μπορούν πλέον να ζήσουν, να σηκώσουν κεφάλι. Βάκη, καλημέρα. Βάκη Τσιοπανίδης.
2: Απόστολε Μακρυανίδη, την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά. Είμαστε στον Εύρο, είμαστε στο Βάκη τον Τσοπανίδη. Δεν ξέρω αν τα είπα έτσι καλά τα πράγματα μέσα σε αυτόν τον τυφώνα, αν μου επιτρέψεις να πω, των προβλημάτων που σαρώνουν τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Όλα αυτά τα οποία υφίστανται οι Έλληνες παραγωγοί και έχουν να διαχειριστούν και αλλαγές. Οι αλλαγές που επήλθαν και στην κοινοτική εδώ και καιρό, μάλλον να πω στην κοινή αγροτική πολιτική.
3: Και λίγα λες. Και λίγα λες. Τα προβλήματα είναι τόσα που αισθάνομαι κυριολεκτικά λες και έχω απέναντί μου τη Λερναία Ύδρα και όχι να κόψεις κεφάλι. Με το που πας να τις κόψεις το ένα κεφάλι φυτρώνουν άλλα δέκα. Το σύστημα δυστυχώς έτσι ακριβώς λειτουργεί. Σπέρνει κεφάλια στη Λερναία Ύδρα ώστε να σε κουράζει και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την πολυδέδαλη λέλαπα,
1: η οποία επεκτείνεται, συνεχίζεται, και τα μηνύματα που έχω από τη Λέσβο προσωπικά στο Facebook είναι, γράφουν κάποια πράγματα τα οποία είναι απίστευτα ορισμένες φορές.
3: Όχι είναι απίστευτα, είναι πιστευτά. Εγώ έχω κάνει δύο μηνυτήρες αναφορές σχετικά με το θέμα της Λέσβου. Έχω στείλει ερώτημα στην Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωίας της DG Sande. Τα περισσότερα ζώα τα οποία σκοτώνονται αυτή τη στιγμή στη Λέσβου δεν έχουν ιό. Το αντιλαμβάνεστε, λέω. Δεν έχουν ιό, δεν είναι άρρωστα.
1: Ναι.
3: Είναι ζώα τα οποία έχουν νοσήσει ελαφρώς στο παρελθόν, έχουν γιατρευτεί και βρίσκουν αντισώματα του ιού, που δεν θα μπορούσαν να τα βρίσκαν αυτά τα αντισώματα αν γινόταν μόνο με PCR test. Με PCR test, το PCR βγάζει μόνο τον άγριο ιό, όχι τα αντισώματα, όχι το εμβόλιο. Αυτοί οι τύποι, για να βγάλουν ότι το ζώο είναι άρρωστο, κάνουν εξέταση η ελίζα, που η ελίζα αναγνωρίζει τα αντισώματα ως άγριο ιό. Ενώ υπήρχε ο τρόπος με το PCR να φαίνονται ότι τα ζώα είναι αρνητικά, ότι δεν έχουν τίποτα, και να σταματήσει η θανάτωση και η σφαγή, που αυτό απογορεύεται, το να σκοτώνεις υγιή ζώα, να πούμε, μόνο με αντισώματα, απογορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Εδώ έχουμε παραποιήσει και τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Τα σκοτώνουμε, πάμε τα θάβουμε σε λάκκους, που και αυτό απογορεύεται. Αυτό γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Εδώ 600.000 θανατώσεις, τα οποία όλα αυτά τα ζώα μπήκαν σε λάκκους, δεν είναι έκτακτη περίπτωση. Τα βάζουν σε λάκκους. Στη Λέσβο πολλές φορές στη Μυτιλίνη είδαμε και χωρίς νάιλον. Εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα χρησιμοποιούσαν νάιλον, αλλά και το νάιλον που χρησιμοποιούσαν, όταν τα ζώα πετάγονται με ανατροπή όπως μέσα στους λάκκους, αυτά τα ζώα έχουν οπλές και κέρατα. Άρα τρυπάνε το νάιλον. Άρα όλα αυτά τα σωματικά υγρά τα οποία θα φύγουν, θα εκρέουν από τα ζώα, πού θα πάνε? Θα πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. 600.000 ζώα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί μέγεθος μιλάμε, όλα αυτά θα καταλήξουν στις βρύσες μας, θα τα φτιάξουν τα παιδιά μας, να πούμε.
1: Ναι.
3: Θα αίμα και ζουμιά από νεκρά ζώα.
1: Ο αγώνας
3: σου. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ανεγκέφαλοι και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτές οι επιτροπές, για να διασφαλίσουν, υποτίθεται, μια βιοασφάλεια, που τα μέτρα βιοασφάλειας δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά όπως είδαμε, θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ασφάλεια. Θα αναβιώσουν αρρώστιες οι οποίες είχαν χαθεί εδώ και αιώνες. Χολέρα, τύφος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μας επιφυλάσσουν αυτοί οι ανεκδίγητοι, οι ανεγκέφαλοι τύποι, που δεν σκέφτηκαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και υποθετικά για μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία, το επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα.
1: Ωραία, γι' αυτά όλα τους ανάγκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από μόνοι τους πήραν μόνοι τις αποφάσεις? Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει την ίδια την Ελλάδα και το Υπουργείο να πάρει τις απαραίτητες στα δικά της χέρια τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να θανατώνονται τόσες χιλιάδες ζώα.
3: Το μοναδικό σημείο που τηρήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ήταν η θανάτωση, ενώ προβλέπεται και το εμβόλιο. Εκεί τηρούν τη θανάτωση, τα τηρούν κατά. Όχι, δεν. δεν τα τηρούν κατά γράμμα. Η θανάτωση λέει πρέπει να γίνεται με θανασία το πρωτόκολλο και το ζώο να μην νιώθει, να πούμε, προθανάτιο πόνο και στρες. Αυτοί δεν τα σκοτώνουν με θανασία, γιατί η ευθανασία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή 80 με 100 ευρώ ένα ζώο κόστος, παρότι παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τι κάνουν? Βρήκαν άλλο τρόπο για να μην πληρώσουν τα χρήματα για την ευθανασία. Πήραν τα καρφωτικά πιστόλια από τον πετό και πάνε με τα καρφωτικά πιστόλια και σκοτώνουν τα ζώα με τα καρφωτικά πιστόλια. Mm. Άρα το ζώο αισθάνεται και στρες και πόνο προθανάτιο. Άρα αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ακόμα και η θανάτωση. Και ερχόμαστε
1: η Ευρώπη όμως δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, από ό,τι έχω καταλάβει.
3: Ασχολείται, λέει, ασχολείται και πολύ, μάλιστα. Έχουμε κάνει τόσες αναφορές.
1: Πέρα των αναφορών ασχολήθηκαν, ήρθαν εδώ να πούνε: στοπ, σταματήστε. Δεν μπορείτε από εδώ και στο εξής.
3: Δεν μπορεί να σου πει σταματήστε.
1: Γιατί δεν μπορεί? Μπορεί να σου βάλει πρόστιμο να τον πληρώσω εγώ και εσύ.
3: Όχι, το δίνει
1: στη διαχείριση
3: ευχέρεια κάθε κράτους. Εδώ τώρα, ναι, θα μπορούσαν να μας βάλουν πρόστιμο. Να μας βάλουν πρόστιμο γιατί? Για παράδειγμα, σου λέει ναι, αν θες εμβολιάζεις, αν δεν θες δεν εμβολιάζεις. Ενώ υπήρχε η λύση των εμβολιασμών, ενώ όλοι εμβολιάζουν, εμείς είπαμε τα εμβόλια δεν είναι καλά. Είναι για τους τριτοκοσμικές χώρες. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Έλεγαν κάτι αρλούμπες. Τα ζώα μας λένε εξευγενισμένα, να πούμε, και τα εμβόλια είναι τριτοκοσμικά. Εμείς δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη χρησιμοποιούν εμβόλια οι Ολλανδοί, παραδείγματος. Άρα οι Ολλανδοί είναι τριτοκοσμικοί.
3: Και η Κύπρος είναι τριτοκοσμική που εμβολιάζει.
1: Εμείς είμαστε οι πιο.
3: Η εμβολία είναι τριτοκοσμική. Και η Σλοβακία και η Αυστρία και το Ισραήλ και η Ρωσία και η Αμερική είναι τριτοκοσμικές. Μόνο εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Και τα δικά μας τα ζώα είναι ξευγενισμένα, δεν μπορούν να εμβολιαστούν με τριτοκοσμικά εμβόλια. Κάτι τέτοιες αρλούμπες ακούμε. Βγήκε η άλλη καθηγήτρια πανεπιστημίου και έλεγε: πετάξτε τα κινητά σας, λέει, Ευλογιά, λέει, μεταδίδετε τα κινητά.
1: Ποιος το είπε αυτό? Δεν το άκουσα, δεν το.
3: Καθηγήτρια πανεπιστημίου στον Τύρναβο.
1: Στον
3: Τύρναβο, όταν τους κουβαλούσε ο Κέλλας εκεί την κουστοδία. Θα χάσουμε, λέει, τις εξαγωγές των μαλλιών στην Αυστραλία. Ποια μαλλιά? Πότε ξέραμε εμείς μαλλιά στην Αυστραλία? Τι είναι αυτά που τα είδαν αυτά γραμμένα, να πούμε.
1: Έχει στείλει.
3: Έχασε η Κύπρος το χαλούμε εμβολιάζοντας. Δηλαδή ανοησία στην ανοησία, ψέμα στο ψέμα.
1: Ναι, Βάκη, πέρα από αυτά, θανατώσεις ζώων κλπ. Διαβάζω ότι στέλνεις, έστειλες και δεύτερη επιστολή, σαν αγροτικό κόμμα, στην Επιτροπή Γεωργίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ασφαλμένη διαχείριση των αγροτικών πληρωμών. Είναι ένα θέμα με λανθασμένους συμψηφισμούς, με παρακρατήσεις, με ακατάσχετες ενισχύσεις που κατασχέθηκαν κλπ. Πες μας λίγο για αυτό το θέμα.
3: Εντάξει, έχουμε κουραστεί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι η δεύτερη επιστολή μέσα σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες η δεύτερη επιστολή που στέλνουμε στη DG Agri, να πούμε. Και εδώ είναι, αφορά τη χθεσινή πληρωμή. Στη χθεσινή πληρωμή, ως τώρα, ξέρεις τι κάναμε. Εμάς που μας σκοτώσαν τα ζώα του 24, μας πετούσαν εκτός όλων των πληρωμών, γιατί η ΑΔΕ, η φοροεισπρακτική ΑΔΕ, δεν μπορούσε να λύσει δεδομένα από τη βάση δεδομένων της κοινωνικής υπηρεσίας και δεν φαινόταν ότι μας τα σκότωσε το κράτος. Φαινόταν ότι εμείς μεθύσαμε, τρελαθήκαμε και μπήκαμε ένα βράδυ να πούμε μέσα όλοι μας και σκοτώναμε τα κοπάδια μας μόνοι μας. Τα εξαφανίσαμε μόνοι μας, έτσι. Αυτό φαινόταν στα συστήματά τους και μας έκοψαν τις επιδοτήσεις. Στη χθεσινή πληρωμή άρχισαν να μην πληρώνουν και αυτούς που τους σκότωσαν τα ζώα του 25. Ενώ οι άνθρωποι είχαν παραδώσει κανονικότητα τα γάλα, ήταν δικαιούχοι κανονικά, είχαν πιάσει τα 120 κιλά και ήταν δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων, τους πετάει όλους αυτούς που τους σκότωσαν τα ζώα και αυτούς τώρα. Εκτός πληρωμής.
1: Δηλαδή κάθε 1,5 χρόνο έχουν να πληρωθούν οι άνθρωποι.
3: 17 μήνες. Αυτοί του 24 κάποιοι έχουν να πληρωθούν και 17 μήνες.
1: Ναι, 1,5 χρόνο περίπου. Άμα
3: και εδώ έχουμε και τα λάθη, λανθασμένοι συμψηφισμοί. Έχουμε, να πούμε, αναγνώριση ότι 5.020, 416 παρακρατήθηκαν αχρεωστήτους. Από αυτούς 158.883 δικαιούχοι επηρεάστηκαν και 113.276 αφημία χρεώθηκαν λανθασμένα. Τους πήραν τα λεφτά δηλαδή, λανθασμένα, ενώ το ήξεραν, αφού την ίδια μέρα της πληρωμής παραδέχονται ότι αυτά τα 113.276 αφημία χρεώθηκαν λανθασμένα. Και τους λέει μη στεναχωριέστε, θα σας τα γυρίσουμε τον Ιούνιο. Δηλαδή τι είμαι εγώ, ρε φίλε? Τι είμαστε εμείς, τι είναι ο αγροτικός κόσμος?
1: Ναι, αυτό τώρα που λέμε όμως για την ΑΔΕ, αυτή η αξιολόγηση που έγινε από το κράτος ότι είναι κατάλληλη η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών για αυτές τις περιπτώσεις.
3: Ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Όχι, μια στιγμή, αυτό είναι θέμα του κράτους, του κάθε κράτους, ή είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
3: Είναι της Επιτροπής Γεωργίας, είναι της DG Agri. Αύριο μπορεί να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να το μεταφέρουμε σε ένα πλοίο ΟΠΑΠ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης, αυτό σημαίνει ότι έχει και την καταλληλότητα, το κλαίει ο ΠΑΠ να πούμε να αναλάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουν λογική αυτά. Μας είπε ότι θα πάει στην ΑΔΕ. Ποια θα πάει στην ΑΔΕ? Η ΑΔΕ τι θα κάνει, θα κάνει πιστοποιήσεις ή θα κάνει, θα μας κατευθύνει να πούμε σε προσανατολισμό του πώς θα κάνουμε αγροτικές επενδύσεις. Δεν καταλαβαίνω αν πληρεί κάποιο από τα κριτήρια. Η ΑΔΕ είναι ένας φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
1: Είναι η φορολογία στο κράτος.
3: Έτσι, δεν έχει καμία σχέση να πούμε με πληρωμή επιδοτήσεων. Φυσικά και μετά τις τόσες αναφορές που έχουμε κάνει και τις τόσες καταγγελίες που έχουμε κάνει εναντίον της ΑΔΕ, γιατί τα έχει κάνει μπάχαλο στην κυριολεξία, δεν μπορεί να μοιράσει δύο γαϊδάρων.
1: Ίσως την ανάγκασε και το κράτος χωρίς να είναι γνώστης όλων αυτών τα οποία θα έπρεπε να κάνει.
3: Φυσικά και δεν ήταν γνώστες, φυσικά δεν έχει καμιά καταλληλότητα, φυσικά και είναι ανεπαρκέστατη να πούμε. Είναι χίλιες φορές.
1: Εγώ μπορεί να μην έχει και τους ανάλογους υπαλλήλους οι οποίοι θα έπρεπε να υπάρχουν και να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι εκπαιδευμένοι.
3: Πήρε τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όπως φαίνεται δεν έχουν καμία συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Εδώ πέρα πάντως αυτό που φαίνεται.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν έχουν συνεργασία? Ξέρουν κάτι που δεν θα πρέπει να μάθουν αυτοί από την ΑΔΕ ή γενικά δεν έχουν συνεργασία?
3: Γενικά δεν έχουν, αλλά και έχει μεταφερθεί και όλος ο παλιός αμαρτωλός ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλην τη Χεροπούλου, έχει μεταφερθεί και αυτό στην ΑΔΕ. Έτσι. Δεν είδαμε κάποιον να πούμε. Δεν είδαμε αλλαγή στα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα εμπλέκονται στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην τρελαθούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο για να προλάβουμε. Δεν έχω μάθει, διαβάζω χίλιοι κατηγορούμενοι μέχρι τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 1100, 1150 και πώς είναι τώρα?
3: 1115 ως τώρα.
1: Ως τώρα. Λοιπόν, κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη λίγο. Ένα όνομα ξέρουμε, 2, 3, 10.
3: Πολλά ξέρουμε. Εγώ προσωπικά ξέρω πάρα πολλά.
1: Δεν τα βγάζουν όμως τη φορά αυτά τα ονόματα. Γιατί?
3: Απογορεύεται, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μπράβο, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Από αυτά τα ονόματα οι κατηγορούμενοι, σημαίνει ότι όταν γίνει η εκδίκαση, όταν γίνει και αν γίνει, είναι όλοι πραγματικά κατηγορούμενοι ή βάλαν και κάποιους άλλους μέσα?
3: Όχι,
1: χωρίς
3: όχι,
1: να φταίνει οι άνθρωποι.
3: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνουν, υπάρχουν άνθρωποι.
1: Γι' αυτό δεν λένε και τα ονόματα και καλά κάνουν.
3: Φυσικά είναι το τεκμήριο του αθώου. Ξέρω εγώ προσωπικά ανθρώπου οι οποίοι κάποιοι λογιστές χρησιμοποίησαν τα φημί τους, τους έβαζαν ότι αυτοί τους νίκεζαν αγροτεμάχια χωρίς να έχουν καμία εμπλοκή, καμία σχέση. Έβλεπε ο λογιστής ότι εσύ έχεις ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν το δηλώνεις, δεν το εκμεταλλεύεις, αλλά το έχεις το ε9. Αυτό το αγροτεμάχιο έκανε ένα ενοικιαστήριο δίθεν από σένα. Σε φόρτουνε και με έμφυα και με χρεώσεις και τον νίκησε σε κάποιον άλλον ακόμη και έτσι μαζεύανε αγροτεμάχια και παίρνανε επιδοτήσεις από αυτά.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
3: Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ότι νοικιάζουν αυτοί οι αγροτεμάχια.
1: Θέλω να πω κάτι. Αυτές οι αποφάσεις που δεν συμπίπτουν με τις Βρυξέλλες, οι αποφάσεις του δικού μας Υπουργείου, και είναι παράνομες, δεν είναι ένομες. Για αυτές ασχολούνται οι Βρυξέλλες ή θα πρέπει να στείλει το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος ή κάποιος βουλευτής από κάποιο άλλο κόμμα να στείλει στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην Ευρωβουλή ένα κοιτάπι και πει κοιτάξτε εδώ γίνονται πράγματα παράνομα?
3: Δεν έχουν ούτε το μηχανισμό, ούτε έχουν πρωτογενή πληροφόρηση αν δεν τους πληροφορούμε εμείς. Αυτό το ρόλο εδώ και χρόνια να πούμε παίζει το Αγροτικό και το Τροφικό Κόμμα Ελλάδος, μεταφέρει τα κακώς κείμενα εκεί που θα πρέπει να τα μεταφέρει, στην Επιτροπή Γεωργίας ή για τις θανατώσεις και όλα αυτά, στην Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων, και έχουν να πούμε στην κυριολεξία πρωτογενή ενημέρωση κατευθείαν από την πηγή.
1: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα μέσα όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά με την υπόθεση θανάτωση ζώων, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θα έχουμε και ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη?
3: Ελλείψεις δεν τα έχουμε γιατί υπάρχει ελεύθερη αγορά.
1: Ακρίβεια μπορεί να υπάρξει.
3: Ακρίβεια μπορεί να υπάρχει και μπορεί να υπάρχει μεγάλη.
1: Εντάξει.
3: Ακρίβεια. Και θα δούμε τη φέτα να εκτοξεύεται. Ήδη βλέπω που να πούμε η τιμή του γάλακτος θα είναι απομείναντα κοπάδια. Γιατί δεν έχουμε και κοπάδια πλέον. Έτσι. Προς Θεού δεν είχαμε ποτέ 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Μην τρελαθούμε τελείως. Ούτε η Κρήτη είχε 7-800, ούτε η Ελλάδα είχε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ήταν πολύ λιγότερα. Εκεί υπήρχε και διαφορά μεταξύ Ελστάτ, ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελστάτ τα βγάζε 10, ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα βγάζε 18. Θα έχουμε πρόβλημα γιατί ήδη έχουν θανατώσει 600.000 ζώα και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δηλαδή, ο σκοπός τους είναι να σκοτώσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Δεν συζητάνε καν για εμβολιασμό. Έχουν στυλώσει τα πόδια και λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Βγήκε ο Μητσοτάκης, πέταξε την επιστολή Βαρχελή στο πάτωμα. Εγώ δεν θα καθίσω να συζητήσω. Ο Μητσοτάκης, δεν θα καθίσω να συζητήσω για αυτόν τον επίτροπο, τον Ούγγρο. Με τον Ούγκρο να ασχοληθούμε τώρα, αυτό έχει κρυφή ατζέντα. Άκου τώρα, Τα ίδια που λένε για την Κοβέση, γιατί με τη Ρουμάνα θα ασχοληθούμε, με τη Ρουμάνα. Τώρα βγαίνουν τον επίτροπο τον Ούγγρο, λέει, θα ασχοληθούμε. Με ποιο θα κατέσω εγώ, Μητσοτάκη, θα ασχοληθώ με τον επίτροπο τον Ούγγρο.
1: Όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ασχοληθεί με αυτό που είναι. Εισαγγελέα, με αυτό που είναι επίτροπο, θα ασχοληθεί. Τι σημασία έχει από ποια χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ανήκουμε. Αύριο μπορεί να είναι ένα Αλβανό, άμα μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό.
3: Αλλά κάρτε Ευρωπαίοι. Εδώ δεν αναγνωρίζουν το θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, λέει δεν είναι θεσμό. Ο Άδωνη ο Κυριάκη λέει ότι δεν είναι θεσμό.
1: Δηλαδή, πόσο πιο ψηλά είναι η δική μα οικονομία από τη Ρουμανία ή τη Ουγγαρία.
3: Έλα, μη σου πω τώρα.
1: Και επέρονται οι δικοί μα υπουργοί και βουλευτέ.
3: Έχουμε πέσει στην τελευταία θέση, αλλά ο μικρομεγαλισμό.
1: Μα ξεπέρασαν όλοι. Μα έχουν ξεπεράσει όλοι.
3: Όλοι πλέον.
1: Μα έχουν ξεπεράσει.
3: Μα έχουν ξεπεράσει να πούμε σε αγορά.
1: Πού ήταν οι Ρουμάνοι, που είναι σήμερα.
3: Πού ήταν οι Ρουμάνοι πριν μια δεκαετία και πού είναι σήμερα.
1: Ακριβώ.
3: Και βγαίνουμε τώρα και το λέμε υποτιμητικά. Ποια λέει η Ρουμάνα, λέει. Βγήκαμε τώρα για τον Ούγγρο. Έχουν δει να πούμε την οικονομία της Ουγγαρίας, πόσο πιο μπροστά είναι από την Ελλάδα. Και καθόμαστε και. Ποιος λέει ο Ούγγρος, λέει τώρα θα καθίσω να ασχοληθώ με έναν Ούγγρο επίτροπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρεις, διαβάζω λίγο, Βάκη, στον ευρωπαϊκό τύπο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ομαλός ανεφοδιασμός σε τρόφιμα λόγω της παραγωγής πολλών προϊόντων οι οποίες στις μεσογειακές χώρες βρίσκεται σε πτώση κλπ. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε να καλυφθεί η αγορά με επαρκείς ποσότητες εάν συμβεί κάτι.
3: Όχι, εδώ δεν υπήρχε σχεδιασμός για την 7-17 και λέγαμε πάμε και όπου βγήκε.
1: Σε άλλες χώρες υπάρχει σχεδιασμός.
3: Σε άλλες χώρες υπάρχει φυσικά και υπάρχει. Η διατροφική αυτάρκεια, να πούμε, είναι το νούμερο ένα, να πούμε, στην ατζέντα της κάθε σοβαρής χώρας. Διατροφικές αυτάρκειες σημαίνει, να πούμε, εθνική κυριαρχία. Χωρίς διατροφική αυτάρκεια δεν μπορείς να μιλάς για εθνική κυριαρχία. Η τροφή είναι το Α και το Ω. Αν αύριο μας κλείσουν τα σύνορα, τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε στους δρόμους.
1: Ναι.
3: Μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις εξαγωγές. Είδαμε με τον COVID κάποιες χώρες άρχισαν να πούμε να απογορεύουν τις εξαγωγές, να πούμε, κέραιων τροφίμων, όπως τα σιτηρά. Τι γίνεται αν θα έχουμε κάτι τέτοιο, αν θα έχουμε μια επόμενη πανδημία, ρε αδερφέ, αν θα έχουμε
1: ναι,
3: ένα
1: ακριβώς, τι θα γίνει. Ο πρώτος που ανησύχησε για αυτό το θέμα, επειδή παρακολουθώ και εγώ λίγο, ήταν ο Σλοβάκος Υπουργός Γεωργίας, εδώ και 2-3 χρόνια τα λέει αυτά. Και ακολούθησε η Ιταλία. Τα λέει χρόνια, δεν είναι σημερινό το θέμα για αυτούς. Το θέμα είναι παλιότερο.
3: Και η Σερβία είχε απογορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών και πολλές άλλες χώρες του Βιετνάμ είχε απογορεύσει τις εξαγωγές ρυζιών. Η Δανία είχε απογορεύσει τις εξαγωγές κρέατος εν μέρη, τότε με τον COVID, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο εύθραυστη αυτή η αλυσίδα που δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτό. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνουμε τι το 93% των σιτηρών του Μαλακούσιτου που γίνεται το αλεύρι, το ψωμί, να το εισάγουμε από την Ουκρανία. Και από ποιες περιοχές της Ουκρανίας έρχεται αυτό το σιτάρι, το μαλακό που γίνεται το αλεύρι, που γίνεται το καθημερινό μας το ψωμί. Ποιος ελέγχει αν δεν έρχεται από το Τσερνομπίλ και δεν είναι φορτωμένο, να πούμε, με ραδιενέργεια και γιατί έχουμε τόσους καρκίνους στη χώρα μας χωρίς να έχουμε βαριά βιομηχανία και χωρίς να έχουμε τη μεγάλη μόλυνση.
1: Ναι. Μου στείλε ένας, από τη Βέρεια ένας φίλος, ένας κοινοτρόφος, ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω τώρα βέβαια ποια χρονιά λέει, γιατί λέει ξεκίνησα για Γερμανία με τη σόγια στα 400 ευρώ τον τόνο. Πόσο είναι τώρα η σόγια?
3: Υπερβαίνει.
1: Δεν, προσγειώθηκα λέει στα 450 και όταν επέστρεψα την επόμενη μέρα είχε 500.
3: Χρηματιστήριο είναι, όλα αυτά είναι χρηματιστήριο.
1: Ναι. Αναγκαζόμαστε, γράφει, να μειώσουμε το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή γάλακτος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό μου γράφει.
3: Μα το κόστος παραγωγής είναι όχι δυσβάστακτο. Αν καθίσουμε και πάρουμε το χαρτί και με το μολύβι, οι ξενοτρόφοι, ευτυχώς που οι περισσότεροι δεν ξέρουν και πολλά γράμματα και δεν κάνουν και τον υπολογισμό, θα είχαν τρελαθεί ως τώρα. Το κόστος του γάλακτος βγαίνει πολύ πιο ακριβό από την τιμή πώλησης. Καθόμαστε τώρα, μιλάμε για κόστος. Χθες άκουγα, θα πάνε λέει, θα αλωνίσουν φέτος οι αλωνιστικές 17-18 λεπτά τα σιτηρά. Κάτσε ρε φίλε, πόσο θα το πουλήσω εγώ το σιτάρι να πούμε το κελό να πούμε. 18 έχουν και σφόρια, έχουν και λιπάσματα, έχουν και τέτοια. Δηλαδή πλέον έχουν καταστήσει την γεωργία, τον πρωτογενή τομέα γενικά. Τον έχουν καταστήσει παντελώς ασύμφορο. Παντελώς ασύμφορο. Δεν θέλουν τη γεωργία με τον τύπο που έχουμε και με τους Έλληνες. Θέλουν, γι' αυτό και σκοτώνουν τα ζώα, θέλουν να μας φέρουν από την πίσω πόρτα τα μεγάλα ξεναφάντ, να έρθουν να γίνουμε τύπου Ουκρανία, που η BlackRock κατέχει το 80% του πρωτογενού τομέα. Αυτό θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει να υφαρπάξει τον πρωτογενή τομέα από τα χέρια των Ελλήνων παραγωγών, ξενοτρόφων,
4: αγωγών. 105,1 Goal FM.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
8: Come on.
5: 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.

0: πρέσδες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
1: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
0: MyG.
1: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
0: Και από τιμές.
1: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
18: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά.

Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Για τη δίκη των τεμπών, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο, δεν είπαμε κάτι σήμερα. Εντάξει, είναι το αυταπόδεικτο της αίσθησης ότι ο χρόνος δροκανίζεται. Δίκη που γίνεται με συνεχείς διακοπές. Μία από αυτές αφορούσε ακόμα και γυψοσανίδες, οι οποίες έπρεπε να απομακρυνθούν από την αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Έτσι να ενοποιηθεί ο χώρος φουαγέ με τη δικαστική αίθουσα. Πάντως η δίκη θα συνεχιστεί 2 του μηνός, έτσι, μεθαύριο. Εγώ πάντως ελπίζω στην σταθερότητα των νέων καθισμάτων. Όσο δε βλέπουμε βουλευτές και υποψηφίους των κομμάτων εξουσίας να εκνευρίζονται, να χάνουν στις συζητήσεις το χρώμα τους και να μας υπενθυμίζουν γεγονότα του παρελθόντος, αποφεύγοντας να παραδεχθούν την αστοχία τους στο παρόν, ένα είναι σίγουρο: έχουν καταλάβει ότι οι αντιστάσεις της κοινωνίας ήδη ξεκίνησαν να ενεργοποιούνται εις βάρος τους.
1: Άκουγε κιθάρες, τότε ερχόταν πιο κοντά. Τον θυμάμαι να μας βλέπει και να μας...
0: Διάβασα, επειδή σας είχα υποσχεθεί και την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, δεν διάβασα ακόμη του κυρίου Τσίπρα. Φαντάζομαι πάνω κάτω τι θα λέει. Θα αναφέρεται, φαντάζομαι, στο Μακεδονικό, στα σύνορα της θάλασσας κλπ. Θα το διαβάσω όμως, ειλικρινά μιλάω. Όλα ωραία και καλά. Με το κίνημα Ελπίδα, στο πρώτο σημείο που θα σταθώ είναι η υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Ωραία, γιατί δεν θα πρέπει να υφίσταται αυτή, αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Το θέμα είναι ποιος την δημιουργεί αυτή την ελεύθερη ενημέρωση ή την υποβάθμιση, αν θέλετε. Μήπως πέραν του συμφέροντος του συστήματος εξουσίας και κάποιοι δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι και παπαραντζίδες διαφόρων μέσων μαζικής επικοινωνίας που κρύβουν πράγματα από το λαό ή τα αντιστρέφουν σε κάποιες περιπτώσεις κιόλας. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αλλά αυτό έχω την εντύπωση ότι λογικά θα πρέπει να το ελέγξετε. Το δεύτερο σημείο είναι ότι περί εθνικής κυριαρχίας γράφονται κάποια πράγματα, αλλά πουθενά λέξεις όπως λαθρομετανάστες ή επάρατος συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε εντός κοινοβουλίου για να κρίνουμε καλύτερα, επειδή θα είναι μέσα στο καινούργιο κοινοβούλιο, στο νέο κοινοβούλιο, όπως φαίνεται όταν γίνουν εκλογές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και έχει και μια δυναμική όπως δείχνουν τα πράγματα. Ο αγώνας εκεί μετράει, όχι με ένα παρόν, αλλά ψηφίζω ή καταψηφίζω. Πάντως είναι πολύ προσεγμένη η διακήρυξη του κόμματος και μακάρι να αποφύγουμε γενικά τις λαμογίστικες πρακτικές του παρελθόντος όταν έρθουμε και εμείς στον παράγοντα κοινοβούλιο, έτσι, στα βαριά εκείνα καθίσματα, τα οποία τώρα τελευταία γλιστράνε πάρα πολύ.

Από την άλλη πλευρά, για τα εθνικά μας θέματα που δεν είπαμε, λίγα πράγματα είπαμε σήμερα. Να πω ότι σχετικά με το ΝΑΤΟ η Ελλάδα έχει γραμμένο το όνομά της και στις δύο πλευρές του νομίσματος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία πλέον στη μία. Κάτι με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων κατά τη Δύση, κάτι συμμαχίες με Χούθη κλπ, φέρνουν την Τουρκία πια όχι ως ουδέτερο παίκτη, αλλά ως απίθαρχο σύμμαχο. Ήρθε να προσθεθεί στο πλάνο μέσα από δημοσιεύματα και εταιρεία από Βενεζουέλα που ήταν εγγεγραμμένη στην Τουρκία και βρισκόταν μέσα σε ένα δίκτυο διαφθοράς χρυσού. Και κάποιοι στο ΝΑΤΟ όλα αυτά τα βλέπουν με στραβά μάτια ή κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εποχή Τραμπ έχουμε, τα βλέμματα όταν ιδιαίτερα πρόκειται για χρυσό ορίζουν διαφορετικά.

Επειδή έλεγα για ΝΑΤΟ και για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, νομίζω ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον ως προς το χρήμα, την κάνει καλά τη δουλειά του. Το πετρέλαιο ακριβένει, αλλά είναι σε δολάριο, έτσι, το νόμισμα με το οποίο συναλλάσσεται. Τώρα να σας πω λίγο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, για μόνο μέσα στο 2025 από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ πήρε 200 δισεκατομμύρια δολάρια. 200 δις. Και εμείς εδώ την ώρα που μετράμε διαμερίσματα πολιτικών, ο Ντόναλτ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών κατά το πρώτο μόνο τρίμηνο του 2026. Η αξία αυτών 641 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον δήλωσε ο ίδιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ωραία, τι όμορφα παίζονται τα παιχνίδια.

Για να δούμε που μείναμε εδώ. Βασίλης Αδαμίδης, το είπαμε το μήνυμα από το Λονδίνο. Γιάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα με το υπέροχο τοπίο. Σάββας Καραμπατζάκης από Καβάλα. Σας ευχαριστώ όλους για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε. Μου δώσατε χαρά και ελπίδα για το αύριο. Σας αγαπώ. Έκλεισε τα 37. Τα 37. 24 σε χώρε Σάβα. Σάββας Καραμπατζάκης. Από την περιοχή των αρχαίων Φιλίππων από την Καβάλα. Έτσι. Φίλε μου Απόστολε, γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή, υγεία και αγάπη έχουμε σε όλους. Πέρασε η περιπέτειά μου με την υγεία μου και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Θα τα λέμε, Σάβα, θα τα λέμε. Όλα να πάνε ακόμη καλύτερα. Καραλάμπος Παντελάτος από Καβάλα, κοινική παραδοχή Γεωργιάδη, τα χρέη Νέα Δημοκρατία και, και Πασόκ δεν πληρώνονται ποτέ. Το βάλαμε το Δενδιάκη στην αρχή της εκπομπής. Ακούσαμε τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη. Τα χαιρετίσματά μου για μια ακόμη φορά έτσι στον Μιχάλη τον Κατσαρό στοιχείο. Ιωάννης Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ. Αυτοί χρωστάνε, λέει, αυτοί ξεπουλάνε, δεν πληρώνουν, βάζουν νέους φόρους, διαπραγματεύονται το μισό Αιγαίο, ίσως και όλη την Ελλάδα, απαιτούν να τους ξαναψηφίσεις. Όλοι απέναντι στα χρέη. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν δεν παράγεις, δεν κερδίζεις. Ερχόμαστε να παράξουμε και ένα κίνημα ποντιακό, προσφυγικό, ελληνικό. Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, έναν πίνακα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ανήρθησε στην επέτειο της άλωσης. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Κόλινς, στενός σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ, με την ανάρτησή του δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον ηρωισμό του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Άλλα λέει βέβαια ο Ερντογάν, αλλά νομίζω δεν τον υπολογίζουν πια και πάρα πολλοί Αμερικανοί. Άγγελος Σμαραγδής, η Ελλάς μένει μόνιμα στα αποδυτήρια και δεν βγαίνει στο γήπεδο, γι' αυτό τρώει συνέχεια γκολ στην άμυνα, στη γεωργία, στη βιομηχανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο προπονητής δεν βγάζει την ομάδα στο γήπεδο, μήπως όλα τα μάτς είναι σικέ. Δεν ξέρω αν πουλήσει και παίκτες σε άλλο κόμμα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Λίνα με τα ωραία κυκλικά της λόγια. Να σε καλά Λίνα, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος για το 2027, νέα απαλλαγή σε φόρους, δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο. Καλός, σωστός, ωραίος. Ο φίλος μου ο Τάσος, το έχω πει πολλές φορές, εάν το πανάθλιο σύστημα δεν λάβει τέλος, η ελληνική κοινωνία θα υποστεί μεγάλη καταστροφή. Και πάμε να δούμε και αυτά τα μηνύματα για να τελειώσουμε σιγά σιγά με τα μηνύματα που στείλατε μέχρι τώρα. Καλημέρα στον Απόστολο τον Γκόγκο, δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν ξέρω την ώρα. Απόλλων Καλαμαριάς λέει, συζητάμε για την εκπομπή και την Απολλωνάρα, μια ζωή Απόλλων Καλαμαριάς. Σάββας Λαζαρίδης από Πανόραμα, την καλημέρα του, το καλό Σαββατοκύριακο επίσης Σάββα. Ο Νικολάκης ο Σαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, τη δική του καλημέρα. Η φίλη μου η Νίνα από την Καλαμαριά, Απόστολε καλημέρα, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Και πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο λησμά. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Στουτγκάρδη, ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν, ο Δημήτρης από το Λίντς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς έχουμε από τη φίλη μου τη Σοφία από τη Σκίδρα. Ο Ρέστης Μπίθας από Πανόραμα, καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και καλό τριήμερο σε όλο το Μετρόπολη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ρέστη, η φίλη μου η Σοφία επίσης, δεύτερη Σοφία, αυτή τη φορά από τη Βέρεια, από τον ίδιο νομό, έτσι δεν είναι, η οποία στέλνει χαιρετίσματα στον πατέρα της στο χωράφι. Κατάλαβε, λέει ο πατέρας μου. Καλημέρα κύριε Σάβα, να είστε καλά. Ευχαριστώ και για το μήνυμά σας. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Όμορφες καλημέρες Απόστολε, μου γράφει ο Στέφανος ο Γογότσης. Πολύ ωραία αυτά και με τα δικά σας μηνύματα. Για να πάμε σιγά σιγά, τι ώρα είναι? Θα πρέπει να πάμε λίγο στον καιρό, μετά από τον καιρό να περάσουμε. Έχουμε και κάτι της από Φόρμουλα 1, παρότι το επόμενο τριήμερο της Παρασκευής Σαββατοκύριακου είναι ο αγώνας στο Πριγκιπάτο. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν τη συνέχεια της εκπομπής που θα είμαστε μαζί μέχρι ένα λεπτό πριν τις 9.

Δεν ξεχνάμε τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφορών γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, με διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, με τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτας. Σπεσιαλιτέ τριλέτσε, Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, και ένα μοναδικό καφέ μπορείτε να απολαύσετε από το κατάστημα μας τις καθημερινές.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε η θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 30 θα φτάσει αύριο, λίγα συννεφάκια αύριο θα έχουμε, ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα. Στη Φλόρινα όλα θα κυλήσουν ομαλά, το 12 το πρωί θα γίνει 23 και 24 βαθμοί το μεσημέρι. Στην Λευκοσία και εκεί ηλιοφάνεια σήμερα, πέρασαν και μπόρες και βροχές και καταιγίδες από την Κύπρο, καλό ήταν αυτό. 28 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ήπειρο στους Αγίου 40 επίσης ηλιοφάνεια, είχε λίγη συννεφιά το πρωί, 3 η ώρα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα χτυπήσει 27 βαθμούς Κελσίου ακριβώς.

Λέμε και διάφορες άλλες πόλεις το πρωί, έτσι, προσπαθώ να μην πω τις ίδιες, τι καιρό θα κάνει παντού. Τώρα να πούμε ότι οι αέριδες εδώ στην πατρίδα μας είναι λογικοί, έτσι λογικοί, παρότι αυτή την ώρα πάμε να δούμε εδώ, 9 η ώρα, έχουμε εκεί βλέπω νοτιοανατολικά της Χίου πενταράκι σε μποφόρ, εκεί γύρω 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα, καλύτερα τα πράγματα στο Θερμαϊκό, βοριάς φυσάει, νοτιάς είναι στο Ιόνιο και δεν έχουμε πουθενά πάνω από 4 μποφόρ. Να σε φιλήσω. Αυτή η αστάθεια η οποία θα συνεχιστεί ενδεχομένως, είναι η εποχή, όχι όμως σε μεγάλη ένταση, θα φέρει δυτικά της Πίνδου μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Κατά κύριο λόγο δυτικά σε ορεινές περιοχές και κάποιες βροχούλες ενδεχομένως στο κομμάτι μεταξύ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά για σήμερα, όπως βλέπω και ενδεχομένως μπόρα δυτικά της Κρήτης, έτσι το απογευματάκι γύρω στις 4. Οι θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές θα πιάσουν και 27 με 28 βαθμούς, 30 θα έχουμε σέρες δράμα, 26 βλέπω βαθμούς στα Γρεβενά και 25 στην Ιγουμενίτσα, με 27 στο Μεσολόγγι και στην Κεφαλονιά, με 28 στην Πάτρα και στον Πύργο, με 27-28 βαθμούς στις περιοχές της Αθήνας, με 27 στη Χαλκίδα, με 28 Καστελόριζο, Ρόδος, κάνα δύο βαθμοί η θερμοκρασία μικρότερη όπως πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Ενδεικτικά για το υπόλοιπο Αιγαίο, η πόλη της Μυτιλίνης θα έχει 23 βαθμούς, στο νησί της Χίου βαθμοί 24 σε Κελσίου πάντα. Νερό και χώμα σε έναν τόπο που ακριβένει το νερό, ακριβένει και το χώμα.

είστε και θόρυβος. Τον τσαμπουκά του μικροφόνου πήγα να σπάσω. Η ΦΙΑ απαγόρευσε χρήση ενεργής αεροδυναμικής στο Μονακό, στη Φόρμουλα 1, την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ. Την επόμενη εβδομάδα, έτσι, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνα. Μονακό, 7 Ιουνίου. Εκεί που τα πάντα αλλάζουν. Δρόμοι στενοί, στροφές επικίνδυνες. Και επειδή στα μπαλκόνια των ξενοδοχείων και όχι μόνο οι κοπέλες φοράνε και μαγιό, οι οδηγοί σε πολλές των περιπτώσεων κοιτάνε ψηλά και όχι μπροστά. Ή αριστερά στα κότερα και όχι τη στροφή δεξιά. Προσοχή λοιπόν. Ιδιαίτερα εσείς που θα παίξετε στοίχημα, επαναλαμβάνω. Ας προσέξουν λοιπόν οι φίλοι του στοιχηματικού κοπονιού που αρέσκονται σε Φόρμουλα 1, γιατί οι Μπουκ βλέπουν στο Πριγκιπάτο Φεράρι. Ήρθε, λένε, η ώρα εκεί που δεν υπάρχουν πολλές ευθείες, η Φεράρι να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να έχει κάνει μέχρι τώρα κάπου αλλού. Στο μεταξύ η ΦΙΑ είπε stop, επαναλαμβάνω, στη χρήση ενεργής αεροδυναμικής στο Μονακό. Όχι λοιπόν αεροδυναμικά βοηθήματα στον εμπρός και πίσω άξονα για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης της ευθείας. Κάτι τις περισσότερο βαθμολογίες και λοιπά την αυριανή ημέρα.

Τι λέει ο ακροατής ο φίλος μας, να προσέγγετε στο δρόμο στα μνήματα της Καλαμαριάς, έσπασε ένα σωλήνας και τρέχει νερό. Εκεί οι άνθρωποι ήσυχοι είναι, ποιος έκανε την προβοκάτσια.

0: Να πάμε σιγά σιγά στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Μεγάλος αγώνας, πώς λέγεται τώρα αυτό της Φιλανδίας, πώς διαβάζεται? Το έχω δώσει στα ξενικά. Veikkauslinka, κάπως έτσι. Θα μου γράψουν μηνύματα σε λίγο κάποιοι φίλοι που μας ακούνε εκεί, ιδιαίτερα στο Στοχόλμη. Έτσι, έτσι, έτσι πρέπει να λέγεται. Μεγάλος λοιπόν αγώνας, επειδή εγώ παρακολουθώ έτσι το φιλανδικό για το στοίχημα του καλοκαιριού, νομίζω ότι η Ίντερ Τούρκου είναι καλύτερη ομάδα από την Κουόπιο. Πρόκειται όμως για ένα ντέρμπι ομάδων, ένα ντέρμπι πραγματικά, παιδιά, το οποίο με έχει απασχολήσει και μιλάω ειλικρινά. Τη χθεσινή ημέρα ξεκίνησα από γκολ-γκολ, έτσι δύο σημεία, και κατέληξα χ2 και over 1,5. Οπότε άμα έρθει 1-1 παραδείγματος χάρη ή 2-2, να πιάσω και τα δύο σημεία. Οπότε Κουόπιο Ίντερ Τούρκου χ2 και over 1,5 και γκολ-γκολ. Νομίζω ότι βρήκα πάρα πολύ καλό βεράκι στον αγώνα Falkenberg-Odevold. Μιλάμε τώρα για Σουηδία, για Σουπερατάν. Εκεί δεν μπορώ να παίξω σημείο. Θεωρώ ότι η Falkenberg είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα παίξω σημείο. Εδώ έχω βρει ένα καλό over, να ξέρετε. Και φυσικά, έτσι, Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain, Arsenal, η φιναλίστ της Βουδαπέστης. Την προηγούμενη φορά η Paris Saint-Germain δεν το είχε πάρει. Η Paris Saint-Germain. Καλά το θυμάμαι. Η Arsenal δεν έχει πάρει Champions League. Εντάξει, τώρα η Παρή έχει μια, να πω, πιο καλή εικόνα. Βέβαια είναι ένας τελικός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και εδώ θα προτιμήσω ένα χ και over 1,5. Ανάλογα πώς θα παίξει η άμυνα της Arsenal, για να δούμε αν θα μπουν πολλά γκολ και αν από την αρχή θα λύσει από ημίχρονο να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ ή δύο η Παρή σε Ζερμέν. Ένα χ και over 1,5 για σιγουριά. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι, κυρίες και κύριοι, της ημέρας. Πάμε έτσι με ένα παλιό, να κλείσουμε την εκπομπή, παλιό και αγαπημένο. Τα δικά μας χρόνια. Ήμασταν εδώ με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από μπαμπούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Είμαστε μέσα σε μια ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Μέσα από τις απαιτήσεις από του καταναλωτή για την τοπική κτηνοτροφία. Φέτα pop, μπάτζιος pop, γίδινο τυρί, μυζί, θρανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, πρόβιο. Χειροκομικά προϊόντα Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Επίσης μας συντρόφευσαν τα οπτικά Κάτανας. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε, έρχεται και καλό καιράκι, ήρθε δηλαδή, τα γυαλιά που σας ταιριάζουν. Με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοίας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 στην Τολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας στα μάτια σας 14. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου για δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου. Στη δική του παρέμβαση, Γιάννης Διτσιράπης στην Κοσόλα, στο Καντράν, στον ήχο. Η Μαρία Λάμπρου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, κυρίες και κύριοι, σήμερα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά.
2: Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176. Και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
4: Τι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τσιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Ημέρα Σάββατο και είναι η αρχή του τριήμερου. Τρεις μέρες θα γλεντήσετε, θα απολαύσετε, θα ξοδεύσετε το παραδάκι που είναι μπόλικο στις τσέπες σας, σε μια χώρα η οποία έχει μια έκφραση που λέγεται κόκκινα δάνεια. Και ο λαός που υποτίθεται ότι είναι ιδιοκτήτης της χώρας αναρωτιέται, αυτά τα ρημάδια, τα κόκκινα δάνεια, τα θυμάται κανείς? Βεβαίως τα θυμάται. Όποιος κάτοικος αυτής της χώρας έχει κόκκινο δάνειο, το κυνηγάει το σύμπαν. Υπάρχουν όμως ορισμένα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν ξεχαστεί εντέλος και είναι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, περίπου 1 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι αυτά τα δάνεια πλέον δεν υπάρχουν, διότι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το τσοντάρισμα 65 δισεκατομμυρίων από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων, τα δάνεια αυτά πήγαν υπέρ πίσω και πατρίδος, από ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, αλλά συνήθως αυτοί που έχουν να παίρνουν τα χρήματα και είναι το κράτος, είναι υποχρεωμένο να βγει, να βγει και να μας πει τι γίνεται με τα δάνεια των δύο αυτών κομμάτων. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες να παρουσιάζουν κάθε μέρα ότι έχουν εξυγιασμένους ισολογισμούς, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών χαρτοφυλακίων έχουν βγει εκτός ισολογισμού. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν πάει κανείς φυλακή? Αν η επιχείρηση ήταν ιδιωτική, θα μπορούσε στα δάνεια αυτά να τα βγάλεις εκτός ισολογισμού για να μην πληρώσεις κανέναν? Επειδή τα βγάλανε εκτός ισολογισμού, σημαίνει ότι το πρόβλημα των δανείων εξαφανίστηκε? Εγώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια άλλη έκφραση, κύριε Πρωθυπουργέ, που λέγεται το πρόβλημα μετακινήθηκε. Η πραγματική εικόνα βρίσκεται πλέον πίσω από τους διαχειριστές των απαιτήσεων. Και στα ξένα φανς, τα περίφημα αυτά φανς, που όλη η Ελλάδα τα βλέπει στον ύπνο της, επειδή έχουν αγοράσει του κόσμου τα χαρτοφυλάκια για ένα κομμάτι ψωμί, και κανείς δεν μιλάει. Τι να σας πω εγώ, τι λένε οι τραπεζικές πηγές? Να σας πω ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη? Ή να σας πω ότι έχουμε μηχανισμούς εποπτικού ελέγχου από το κράτος που είναι οι οποίοι παραμένουν ανεπαρκείς? Γιατί το κράτος παραμένει ανεπαρκές και δεν ελέγχει όλα αυτά τα δάνεια τα οποία είναι απλήρωτα, και ειδικά αυτά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να δώσουν το καλό παράδειγμα? Το ρίσκο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει εξαλειφθεί. Έχει απλώς αλλάξει ιδιοκτήτη. Μιλάμε για έναν αδύναμο κρίκο, τον οποίο τον κρύβουνε, δεν το φανερώνουνε, με πολιτικές προεκτάσεις. Θυμήθηκα αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον πολυπράγμονα και παντογνώστη γύρω από όλα τα θέματα τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας, που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης, να λέει ότι αυτά τα δάνεια δεν υπάρχουν πλέον, διότι οι τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση εξαφάνισε και αυτά τα δάνεια τα οποία υπήρχαν κτλ.
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα. Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο. 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο. 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα.
0: Κυρίες και τα ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, Έλληνες, που ήρθε το τριήμερο και θα πάνε να διασκεδάσετε αντί να ξεσηκωθείτε για τη ζωή σας και τα συμφέροντά σας, αλλά εσείς φταίτε για όλη αυτή την ιστορία. Διότι εσείς εκλέγετε τέτοιους πολιτικούς, εσείς ανέχεστε να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα Εσείς δεν αντιδράτε για απολύτως τίποτε και θυμηθήκατε τα Τέμπη και κάνατε φίρμα την Καρισιανού. Λες και θα σώσει την Ελλάδα. Αντί να κυνηγήσετε όλους αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτικό. Έχει σαφείς πολιτικές διαστάσεις. Στελέχη της αγοράς, σας ενημερώνω ότι μία ενδεχόμενη αποτυχία ή αποκάλυψη γύρω από τη διαχείριση αυτών των χωρητηροφυλακίων μπορεί να πάρει τέτοιες διαστάσεις οι οποίες θα απειλήσουν ακόμα και την πολιτική σταθερότητα. Την πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει περίπτωση να απειληθεί στην Ελλάδα έτσι πως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό κλίμα ποτέ η πολιτική σταθερότητα? Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω ακραίες εκφράσεις για να σας αποδείξω ότι δεν πρόκειται ποτέ να απειληθεί στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι σε αντίθεση με την Ελλάδα. Υπάρχει και εκεί εποπτεία στους servicers και στα fans, αυτά που πήραν τα δάνεια από τις τράπεζες και ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων. Μία εποπτεία η οποία είναι συστηματική, είναι συνεχής. Συστηματική και συνεχής, επαναλαμβάνω, είναι η εποπτεία των servicers και το fans, κύριε Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα το σύστημα λειτουργεί ακόμα με εμφανή ελλείμματα διαφάνειας και ελέγχου. Όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος στους services και στα fans, τότε να με συγχωρείτε, δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε από έναν πλανήτη ο οποίος δεν έχει σχέση με καμία χώρα από τις χώρες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Το σύστημα είναι ευάλωτο τόσο πολύ που δεν δείχνει γιατί το κρύβουνε. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι ανησυχητικά στοιχεία. Τα κρύβουνε, κοροϊδεύουν τον κόσμο, σας δουλεύουνε ψηλό γαζί και το βάρος του κινδύνου μετακινείται πλέον στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι εκτός του γνωστού τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν μη τραπεζικοί φορείς, υπάρχουν ιδιωτικά φανς και αγορές και όδους τραπεζικού τομέα και συγκεντρώνουν αυξανόμενους κινδύνους ρευστότητος και ομόχλευσης με πολύ μικρότερη διαφάνεια. Αυτό είναι το σύστημα με τα φανς, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό ο Γεωργιάδης είπε: εμείς δεν χρωστάμε απολύτως τίποτε.

Θα ακούσουμε τίποτε θετικό και σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, που να μας κάνει να χαρούμε. Έχουμε τον Κώστα τον Καραμαλή να λέει «Εχθρός της δημοκρατίας ο Μητσοτακισμός». Τώρα το θυμήθηκες? Τώρα ξαναεμφανίσεις στα πολιτικά, κύριε Καραμαλή? Τόσο καιρό τι έκανες? Υπάρχουν ήρεμα νερά. Τα οποία θα κάνανε να είναι ταραγμένα. Και ο Καραμαλής έκανε δηλώσεις για να αποκαθιλώσει την πολιτική αυτή των ήρεμων νερών με την Τουρκία και το Μητσοτάκη. Δεν γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα. Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να έχει μετατρέψει σε μεικτή πολιτική, σε πολιτική μεικτή την Νέα Δημοκρατία, και ο καθένας έχει μπει εκεί μέσα, και να βγαίνει ο Καραμαλής για να πουλάει πνεύμα σχετικά ότι η εχθρός δημοκρατίας είναι ο Μητσοτακισμός? Γιατί είναι εχθρός δημοκρατίας ο Μητσοτακισμός? Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός, όπως είχε εκλέξει και σένα. Και σένα, Καραμαλής, είχε εκλέξει ο ελληνικός λαός. Και δεν τελείωσες την τετραετία σου, αν θυμάσαι. Παρετήθηκες για οικονομικά προβλήματα που είχε η χώρα τότε. Και παρετούμενος έδωσες χωρίς να το θέλεις την Πρωθυπουργία κατόπιν εκλογές του Σαμαρά.

είχαν υπάρξει διάφορα θέματα την εποχή εκείνη. Πυρκαγιές και διάφορα άλλα θέματα τα οποία επηρέασαν την θητεία του Καραμαλή. Αλλά το βασικό θέμα ήταν η οικονομία. Τίποτε ευχάριστο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι γίνεται κατεπίγουσα έρευνα για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίου σε διαδραστικούς πίνακες. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι? Θα ακούσουμε κάτι, καμία προσφορά για τον ελληνικό λαό, όταν διαβάζουμε ότι το κράτος μπλοκάρει λογαριασμούς ακόμα και για ρυθμισμένα χρέη? Έχουν μπει στο απόσπασμα και οι υγιείς επιχειρήσεις? Υπάρχει πιο εσχάτη των ποινών όταν κατάσχονται τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρήσεων από την εφορία που δεν πλήρωσαν φόρους την ώρα τους προς το κράτος? Πολλοί επιχειρηματίες με τηλεφώνησαν και μου είπαν: κύριε Κώστα, βιώνουμε την εμπειρία της κατάσχεσης. Δεν βρίσκουμε λογική, αφού το χρέος έχει ρυθμιστεί και πληρώνεται από το λογαριασμό που έχει κατασχεθεί. Το παράδειγμα είναι ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο 15-25% των μηνύων εσόδων. Το κακό είναι το μπλοκάρισμα. Το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, κυρίες και κύριοι, είναι χειρότερο από αυτό που είχε γίνει την εποχή του μνημονίου του Τσίπρα, όπου η τιμωρία ήταν το φάρμακο για να γιατρευτεί το πολιτικό έγκλημα που έκανε το πολιτικό σύστημα την εποχή εκείνη. Είναι δυνατόν να υπάρχουν διατάξεις του 2014 και να κλειδώνουν λογαριασμούς το 2026? Κυρίες και κύριοι, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για του κυρίου Πιερακάκη, μας λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Το ερώτημα είναι: το κράτος είναι μπλοκαρισμένο οικονομικά? Μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου ότι το κράτος δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα και όλα πάνε καλά. Είμαστε η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη, κάτι τέτοια μας είπε ο Μητσοτάκης σχετικά με την εξέλιξη του χρέους μας. Αλλά βγαίστε έξω και ρωτήστε τον κόσμο για να σας πει την άποψή τους. Και μην βρίσκεται ευκαιρία κάθε τόσο, όταν έχουμε κάποια αργία και φεύγει μαζικά ο κόσμος για να πάει στα χωριά του, ότι έχει χρήματα για να βάλει βενζίνη και να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του. Δεν νομίζω ότι όσο ακριβή και να είναι η βενζίνη, θα απαγορεύσει κάποιον Έλληνα να ξοδέψει 5 δεκάρες παραπάνω για να πάει να δει την οικογένειά του στο χωριό από όπου κατάγεται. Αλλά την άλλη μεριά, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα αποκρύπτουν εντελώς. Υπάρχει μια ηρεμία το τελευταίο διάστημα εκεί κάτω στο Ιράν, μαζί με τους Αμερικανούς, και παρουσιάζεται στο εξωτερικό μια πτώση της τιμής βενζίνης. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καμία πτώση στις τιμής από ό,τι βλέπουμε στα πρατήρια. Και για ακόμα μια φορά, αυτοί που κυβερνούν τη χώρα και είναι Έλληνες, γιατί εμείς τους εκλέξαμε επειδή είναι Έλληνες, βρίσκουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδα του κράτους από τους υπέρογκους φόρους που έχει η βενζίνη και να μην μειώσουν την τιμή. Γιατί η πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενημερώνουν για την πραγματικότητα που επικρατεί στις τιμές, σχετικά με τα πετρέλαια τα οποία υπάρχουν εκεί κάτω στο Ιράν. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν τιμές σχετικά με μια έκθεση βόμβα η οποία κυκλοφόρησε, σχετικά με το μεγάλο κόλπο το σούπερ μάρκετ, όταν η τιμή ενός προϊόντος εμφανίζεται 40 ευρώ στο λιανεμπόριο και η τιμή που πάει στον αγρότη για να πάρει το προϊόν το λιανεμπόριο είναι μόνο 8 ευρώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι αρπακτικές πρακτικές των μεγάλων αλυσίδων που γίνονται σε διάφορα σημεία μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά πρέπει να ισχύει και μια ισορροπία μεταξύ βιομηχανιών και μεγάλης διανομής. Αποτέλεσμα να έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές υπέρ του λιανικού εμπορίου είναι τεράστιες σε σχέση με τις τιμές που αγοράζει το λιανικό εμπόριο από τους παραγωγούς. Υπάρχει μια ακρίβεια η οποία εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για κάθε κυβέρνηση. Καθώς πρέπει πλέον οι πολίτες, επαναλαμβάνω, να κρίνουν πρωτίστως το κόστος της ζωής τους και της καθημερινότητός τους. Ο πολίτης πρώτα θα δει το κόστος της ζωής του, θα δει την καθημερινότητά του και μετά θα καταλάβει ότι πρέπει να αντιδράσει ποικιλόμορφα
για να στείλει μηνύματα ότι αρκετά πλέον τον εκμεταλλεύονται και του ρουφάν το αίμα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό ασφιχτικής πίεσης, θα έλεγα, με αποτέλεσμα οι πραγματικές τιμές να μην καθορίζονται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους, αλλά από σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των βιομηχανιών και λιανεμπορίου.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα τα οποία αφοσιωπούνται εντελώς και καθόμαστε εδώ πέρα και ασχολούμεθα το πότε θα γίνουν πρόεδρες εκλογές, αν είναι το φθινόπωρο ή αν γίνουν το 27. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιλαμβάνεστε ότι σας δουλεύουν, ότι σας κοροϊδεύουν, ότι σας εκμεταλλεύονται, ότι παίζουν μαζί σας μέτριοι άνθρωποι από απόψη ικανοτήτων, αλλά ικανότατοι άνθρωποι στη χρήση του ψέματος. Είναι δυνατόν ο Έλληνας υποσυνείδητα να ξεσηκώθηκε δύο φορές σε όλη τη χώρα δείχνοντας τη δυναμική του για το θέμα των τεμπών, και να μην ξεσηκώνεται δείχνοντας τη δυναμική του για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, για τις ταλαιπωρίες που τραβάει, για τους γελίους μισθούς τους οποίους έχει, για την πλήση του εγκεφάλου που σας κάνουν τα λένε αυξήθηκε ο μισθός κατά 30-40 ευρώ, ή για ορισμένα γελία δίποδα τα οποία βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές και πουλάνε πνεύμα υποστήριξης επειδή για τον άλλο λόγο έχουν ορισμένα ωφέλη. Θα πρέπει όλα τα ραδιόφωνα πλέον και όσοι κρατάνε μικρόφωνα να μην δίνουν το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να βγαίνουν και να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, επειδή οι ελάχιστοι αυτοί είναι ωφελημένοι από το σύστημα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν μια οικονομική κατάσταση η οποία είναι δραματική στην κυριολεξία όσον αφορά την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να ακούμε τα δελτία ειδήσεων και να μας λένε οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα. Είναι είδηση σε αυτή, δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Δεν μπορεί να παραλληλίζουν το ότι οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα που μετακινούνται διάφορες οικογένειες να πάνε στα χωριά τους, άρα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν μπορεί πλέον το ευρώ στην Ελλάδα να μετατρέπεται σε δραχμή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσιράπης να μην μου φέρει το μωρό εδώ πέρα να το απολαύσω.

0: Κατά τα άλλα, λύση του εγκεφάλου, θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια. Πάρτε το χαμπάρι. Το ισχυρότερο όπλο σε κάθε χώρα είναι ο λαός. Το ισχυρότερο όπλο σε κάθε χώρα είναι η διαμαρτυρία του λαού για τα προβλήματά του. Ούτε εφημερίδες είναι, ούτε τα ραδιόφωνα, τίποτε. Αν όλα αυτά καταφέρουν και κάνουν πλήση του εγκεφάλου τους Έλληνες πολίτες και τους μεταδίδουν λανθασμένη πραγματικότητα για να σκορυδέψουν, σε αυτό φταίνε οι Έλληνες. Πρέπει να αντιδράσουν και να πούνε: Έλαδο, κάτσε κάτω. Παίρνω 980 ευρώ το μήνα. 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Βγάλε μου λογαριασμό πώς θα ζήσω. Φτάσαμε στο σημείο το ευρώ να μετατρέπεται σε δραχμή. Πάνε να αγοράσεις μια μπαταρία ενός αυτοκινήτου και σου λένε 250 ευρώ. Κάντε το με 340 να δείτε πόσες δραχμές είναι. Σε χρόνο 0 το ευρώ κυριάρχησε. Είναι το απόλυτο κουμάντο στην τσέπη του ανθρωπίνου είδους που ασχολείται με το ευρώ. Αλλά κανείς δεν παραλληλίζει τι είναι το ευρώ και τι είναι οι τιμές. Βεβαίως υπάρχει ένας παραλληλισμός που λέει: ήλαγξε την ψυχολογία του λαού σχετικά με το άγχος που έχει με την οικονομία και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα γίνεται, ελέγχεται η ψυχολογία του λαού. Η ψυχολογία του λαού είναι τόσο κατακριουργημένη που κάθε μέρα ο λαός σκέφτεται πώς θα ζει στην οικογένειά του, πώς θα την βγάλει, τι χρήματα θα έχει, τι θα κάνει, τι θα ράνει, με αποτέλεσμα το υποσυνείδητό του να έχει νεκρώσει και να μην μπορεί να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει σε όλο αυτό το οικονομικό έσχος που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και την κατήντησαν μία κάτω του δέοντος φτωχή συγγενή των κρατών που έχουν σύνορα και ανήκουν στην Ευρώπη.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να πάνε να δουν τα σπίτια που κληρονόμησαν από τους συγγενείς τους στα χωριά τους.
1: Goal FM 105,1.

0: Χωριά τα οποία είναι 5-2 τα φήματα από τη Θεσσαλονίκη είναι νεκρωμένα. Χωριά που είχαν 3-4 χιλιάδες κατοίκους και ήταν ωραιότατα να τα επισκέπτεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα και την νεολαία που υπήρχε, σήμερα έχουν 20, 30, 40, 50 κατοίκους και αυτοί είναι ηλικιωμένοι και σε λίγο θα πεθάνουν και τα χωριά θα νεκρώσουν όπως νεκρώνουν και οι γεωργικές περιοχές. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
2: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
1: Της Βέχρο φυσικά.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
2: Φύγαμε.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κάθε μέρα ακούμε για εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια όμως αυτά δεν έχουν σχέση με το λαό. Έχουν σχέση με φέσια, με χρέη, με τα 400 τόσα δισεκατομμύρια που χρωστάει το κράτος μας, με τα 500 δισεκατομμύρια που οφείλουν Έλληνες αριστερά και δεξιά, με τις τράπεζες, με τις ανακοινώσεις και ούτω καθεξής. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν απασχολούν κανέναν. Υπάρχουν πανίσχυρες καταγγελίες με στοιχεία τα οποία περνάνε ντούκου. Η πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται απρόσκοπτη. Δεν την ενοχλεί κανένας. Ανοίγεις το διαδίκτυο και βλέπεις απάντηση στο ΠΚΠ. Ανοίγεις κάποια εφημερίδα που λέει τα πράγματα με το όνομά τους και βλέπεις βαλιτσάκια και κρυμμένες δεσμίδες χρημάτων και λιρών, όπως γινόταν στις ταινίες που βλέπαμε τη μαφία. Όλες αυτές οι φωτογραφίες προκαλούν σοκ. Με βαλιτσάκια τα οποία είναι γεμάτα λίρες και μετρητά. Και όλα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. Έτσι γινόταν η διακίνηση από συμμορία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία λιμενόταν τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ υπό την κάλυψη κυβέρνησης.

Μια καλή οργανωμένη μαφία θα την έλεγα. Από το 19 μέχρι σήμερα έκανε όρια με τις αγροτικές επιδοτήσεις και απεκόμισε εκατομμύρια από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι απλή απάτη? Έτσι το λένε. Εγώ λέω ότι δεν πρόκειται για απλή απάτη. Πρόκειται για μια συστηματική ληστεία, λέω εγώ, με αρχηγούς, με ιεραρχία, με εσωτερική πληροφόρηση και μια διείσδυση στο ίδιο το κράτος. Και το χειρότερο, αγαπημένοι μου λαέ και αμέτρητη ακροατή του Μετρόπολης, το χειρότερο, λειτουργήσε επί 8 χρόνια διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης εντελώς ανινόχλετα, λες και είχε κάλυψη. Τα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος γνώρισαν τα παραθυράκια του συστήματος, εντόπιζαν ακροτεμάτια, δίνωνα ψευδώς εκατοντάδες ιδιοκτήτες και μισθωτούς και εισέπραταν επιδοτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι ήταν δηλωμένοι αλλά στην ουσία ήταν αχειράνθρωποι. Χρησιμοποίησαν ακόμα και ονόματα νεκρών ότι ήταν εκμισθωτές, κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι που πληρώνεστε για να ελέγχετε την απάτη. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν και νομιμοφάνεια. Η νομιμοφάνεια από πού ερχότανε? Από το ηλεκτρονικό σύστημα, με επίσημα έγγραφα και διάφορα άλλα παραστατικά. Δεκάδες περιπτώσεις εντοπίστηκαν. Δεκάδες περιπτώσεις με ανυπόγραφα συμφωνητικά. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τι δείχνουν? Ότι κάτι βρωμάει σε ορισμένες υπηρεσίες, γιατί μόνο όταν βρωμάει σε ορισμένες υπηρεσίες, αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως μπορούν να γίνουν και να περάσουν αλόβητα και χωρίς έλεγχο. Μόνο όταν μυριζόταν έλεγχο, και τον έλεγχο το μυρίζεται αυτός που είναι σε μια δημόσια υπηρεσία, άλλαζαν τακτική. Γνώριζαν τις διαδικασίες πιστοποίησης λογαριασμών, προσαρμόζοντας και συνέχιζαν το έργο κεντρικό, τη χοντρή τσικλοοικονομισιά. Κυρίες και κύριοι, είχαν αυτοκίνητα, είχαν περίστροφο, είχαν φυσίγκια. Γιατί δεν είχαν αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν? Γιατί έρχεται η ώρα που εκ των πραγμάτων συλλαμβάνονται, γιατί δεν μπορούν άλλο να κρυφτούν ούτε από αυτούς οι οποίοι τους καλύπτουν. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Πάντως από το 19 μέχρι σήμερα δεν έγινε απολύτως τίποτα και βάλαν στην τσέπη τους και 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επί 7 χρόνια το κυβερνητικό σύστημα είτε αδυνατούσε να ελέγξει το σύστημα, είτε δεν ήθελε να το ελέγξει. Είτε αδυνατούσε να ελέγξει το σύστημα, παραλαμβάνω, είτε δεν ήθελε να ελέγξει αυτούς οι οποίοι έκαναν την κομπίνα. Ένα σύστημα που δίνει εκατομμύρια ευρώ χωρίς να γίνονται έλεγχοι. Γιατί όταν θέλεις να κλέψεις, πρέπει να έχεις μια κάλυψη από αυτούς οι οποίοι έχουν τα πράγματα και ελέγχουν την κατάσταση. Και πάντα σχεδιάζαν αυτό που έπρεπε να κλέψουν, όχι αυτό που δεν μπορούσαν. Αυτό το ΠΚΠ θα το βλέπουμε στον ύπνο μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό που συμβαίνει στον ΠΚΠ, κυρίες και κύριοι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας που είστε, ο ελληνικός λαός, είναι απόδειξη στα ελληνικά, στο ελληνικό κράτος εξακολουθούν να υπάρχουν ολόκληρα παρακράτη που λειτουργούν με κυβερνητική κάλυψη. Το θυμάστε το έργο, τα ασπρόμαυρα έργα μάλλον του παρελθόντος με τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιείς. Έχεις κανένα μπάρμπα στην κορώνη, λέγανε. Αυτό εννοούσε, έχεις κανένα μέσο για να με βολέψει κάπου? Έχεις κανένα μέσο να βολέψω το γιο μου? Ναι, ο διευθυντής είναι φίλος μου, να του μιλήσω και να το τακτοποιήσει, αλλά πρέπει να του κάνουμε ένα χατηράκι. Έτσι δεν λειτουργούσε κάπως το σύστημα? Τώρα πώς λειτουργεί? Τώρα λειτουργεί ότι σιωπηλή την περιφορά του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν αντιδράει
και δεν επαναστατεί σε μια περίεργη λειτουργούσα δημοκρατία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, ενοχλούμε όταν διαβάζω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσουν για τον ΕΠΚΕ, για τον ΕΠΚΕΠΕ. Ενοχλούμε όταν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού θα καταθέσουν για σκάνδαλα του ΕΠΚΕΠΕ. Ενοχλούμε όταν διαβάζω ότι η υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ είναι ανοιχτή και πολυεπίπεδη. Ενοχλούμε όταν διαβάζω για ποινικές διώξεις για τα μεγάλα κυκλώματα τη Βόρεια Ελλάδα στην Κρήτη. Και ενοχλούμε αφάνταστα όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά για την πλευρά των πολιτικών προσώπων και βουλευτών που φέρονται να ενεπλάκησαν είτε με παρεμβάσεις είτε κάνοντας το κορόιδο. Με ανοχή δηλαδή. Ενοχλούμε αφάνταστα όταν κάθε μέρα ακούω τη λέξη υποκεπέ. Το ΠΚΕΠΕ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα επιδοτήσεων των τελευταίων λαών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν ενοχλείστε εσείς, δικαίωμά σας. Αν δεν θέλετε να αντιδράσετε, πάλι δικαίωμά σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά σας είναι να χειροκροτάτε και τον Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε την Ελλάδα στα κοράκια της Ευρώπης και έκανε ένα κόμμα που το ονόμασε Ελλάς. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, κυρίες και κύριοι, ότι ο λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η υποτιθέμενη νέα αρχή του κόκκινου ολετήρα θα ήταν ένα πίθμενο παπατζηλίκι. Και το τραγικό είναι ότι αντί να φανεί έστω λίγο μετανοημένος, ένεκα της ανεκής του βλάβης προκάλεσε στη χώρα, κυριολεκτικά αυτή τη φορά το τερμάτισε με μια λεζαντιάρικη συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς. Αφενός για να ψαρέψει από τα θολά νερά της αριστεράς, παίζοντας ότι είναι ο Βελουχιώτης, με ο λίγο Παπανδρέου μέσα, προς απελευθέρωση της χώρας από μια δεξιά πολιτική που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι σάπια στην κυριολεξία. Αφετέρου θέλει να γλύψει τους δυσαρεστημένους αστούς. Θέλει να πάρει συγχωροχάρτη ο κύριος Τσίπρας, υποδιόμενος ότι η ζημιά που έκανε κυβερνώντας τη χώρα την εποχή που ήταν πρωθυπουργός έγινε γιατί έπρεπε να γίνει. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν αυτός που ενώ η χώρα επί Σαμαρά έβγαινε από τα μνημόνια και χαντάκασε και παρίστηνε και παριστάνει όψιμα τον πατριώτη. Φτάσαμε στο σημείο ο πλούτος της Ελλάδος να έχει ξεπουληθεί για 100 χρόνια δίνοντας ένα δωράκι στους Ευρωπαίους. Γιατί έτσι το ζητήσαν οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Το δωράκι ήταν η ονομασία Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Κρίνοντας από αυτό το δωράκι βγάζετε τα συμπεράσματα για ποιο λόγο, αν βάλουμε και συμπεριφορά των Τούρκων, κινδυνεύει να ανοίξει και να απολεσθεί ο έλεγχος των Ελλήνων στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή κατά την άποψή μου είναι η εθνομηδενιστική παρακαταθήκη του κυρίου Τσίπρα. Έριξε το Σαμαρά για να μην αναπνεύσει η χώρα, διότι έτσι τον διέταξαν οι εταίροι και οι σύμμαχοι της εποχής με τους οποίους ήταν συνέχεια τσακωμένος και μετά αγκαλιαζόταν με τη Μέρκελ. Ο Καποδίστριας έλεγε, ο μεγάλος Καποδίστριας, ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Και συνεχεία φοράει το προσωπείο του πατριώτη για να το παίξει ότι δεν είναι προδότης. Έτσι έλεγε ο Καποδίστριας. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε νέες ιστορίες στο πολιτικό
σκηνικό της χώρας. Όσα λεφτά και να πάρει από πολυεθνικές εταιρείες, το προφίλ είναι κονιορτοποιημένο. Ο μόνος που δύναται να μιλάει για κάποια μορφή πατριωτισμού σήμερα έχει και αυτό στα δικά του με την εποχή που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Σαμαράς. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Το κακό στη χώρα είναι ότι δεν υπάρχουν διάδοχες πολιτικές καταστάσεις με ικανούς ανθρώπους οι οποίοι να μην είναι σφουγγοκολάριοι για να μην τρώνε ένα πιάτο ακόμα και όταν είναι κρύο το φαγητό. Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Σαμαράς ούτε κανένας άλλος, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και θα πω κάτι το οποίο παραμένει σταθερό τους ατέλειωτους αιώνες που υπάρχει το ανθρώπινο είδος στη γη. Η αλήθεια στο τέλος πάντα νικάει το ψέμα. Η αλήθεια στο τέλος, γράψτε το, πάντα νικάει το ψέμα. Γι' αυτό και όλοι οι παραμυθάδες κάποια στιγμή αποκαλύφθηκαν ότι είναι ψεύτες επαγγελματίες, ειδικά στο πολιτικό σύστημα, και εξαφανίστηκε στην κυριολεξία. Σύντομα θα δοθεί μια μητέρα των μαχών, την ονομάζω εγώ, μεταξύ πατριωτών και προδοτών. Και τότε θα καταλάβετε όλοι εσείς που είστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας ότι αυτοί που δικαιούνται να φρωτοφωνάζουν ένα κόμμα Ελλάς είναι αυτοί που μάτωσαν για αυτοί, όχι όσοι την τζάκισαν. Τι θα πει ονομάσαμε το κόμμα Ελλάς? Ελλάς είναι με δύο λάμπτα, κύριε Τσίπρα. Η Ελλάς είναι με δύο λάμπτα. Εσύ μας έβγαλες ένα όνομα Ελλάς με ένα λάμπτα. Είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων. Θα σε τηλεφωνήσω για να δούμε αν δεχθείς να βγεις στην εκπομπή για να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να με πείσει ότι ίσως βάλετε μυαλό και θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην πατρίδα.

Υπάρχει ένα ατού, θα έλεγα εγώ, το οποίο το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ατού αυτό είναι ότι και οι δύο υπήρξαν πρωθυπουργοί. Ο ένας πριν, ο άλλος τώρα. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, θα το χρησιμοποιήσει σαν ισχυρό χαρτί λόγο, και τα ισχυρά χαρτιά, έστω και αν είναι παραμυθένια, ο κόσμος θα χάφτει, θα αρχίσει να έχει μια ρητορική η οποία θα έχει σχέση με αντιπνημονιακή λογική, και δεν αποκλείεται να μας σερβίρει και μια νέα ιδεολογική πρόταση. Η εμπειρία διακυβέρνησης είναι το κέριο πεδίο το οποίο μπορεί να συγκρουστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη και κανείς άλλος στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει άλλη λύση για το τιμόνι της χώρας. Εγώ θέλω μια λύση, το τιμόνι της χώρας να το πάρουν και να το λειτουργούν στιβαρά πολιτικά μπράτσα, στιβαρά πολιτικά χέρια, στιβαρές πολιτικές παλάμες. Δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να χορταίνει το στομάχι του μυαλού της συνέχεια με τα παραμύθια της Καλλιμάς και με την πέτσινη λύση του εγκεφάλου την οποία κάνουμε. Το θέμα είναι τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, λένε πολλοί. Εγώ στις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, γιατί ένα πράγμα το οποίο στο σερβίρουν κάθε μέρα αρχίζει να μην έχει καμία διάθεση να δημιουργήσει κάτι καλό στη γεύση. Κάθε μέρα μας σερβίρουν οι δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και ο φίλος μας ο Τσίπρας ξεκινάει τη νέα του προσπάθεια βαϊζόμενος σε αυτά τα πράγματα. Θα μας μιλήσει για τρίτο μνημόνιο, θα μας μιλήσει για μεταναστευτικό, θα μας μιλήσει για οικονομική διαχείριση και θα μας μιλήσει και για μια βαριά σκιά η οποία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Το ερώτημα είναι ότι ο Τσίπρας γουστάρει να μας μιλήσει για ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει όλοι. Λέει ό,τι θέλει. Αλλά τη λάδι μεριά έχουμε και δημοκρατία, όπου ο λαός πιστεύει αυτό που πρέπει να πιστέψει. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα με αυτούς τους πολιτικούς που έχει σήμερα δεν έχει κανένα μέλλον, διότι όλοι έχουν μία προεργασία στην πολιτική και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Η Ελλάδα θέλει ένα ικανό πολιτικό σύστημα, το οποίο να έχει ισχυρές συμμαχίες, να είναι πιστός σύμμαχος στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, αλλά συγχρόνως η πολιτική να είναι και πιστή εργαζόμενη για τα συμφέροντα της χώρας. Με το να διαβάζουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις και να λέει βόμβα, ο Τσίπρας ανεβαίνει, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει, ο Μητσοκασιδιάρης το ένα και Χαριστιανού, πως τη λένε, το άλλο. Όταν με συγχωρείτε πάρα πολύ, θυμήθηκα και το όνομα Χαριστιανού, δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα. Αλλοέ και αλίμονο, αν η Χαριστιανού ασχοληθεί με την πολιτική. Να κάνει τι με την πολιτική? Ποια είναι η εμπειρία της στην πολιτική? Αμέτρητα χρόνια ήταν γιατρός. Το ότι η Νέα Δημοκρατία γεννά κάθε τόσο κόμματα όταν υπάρχει κρίση, αυτό είναι γνωστό. Αλλά όταν γεννά πολλά κόμματα, τότε έχει πολιτική η οποία δημιουργεί πολιτικό χάος.

0: Και βγήκε και η τελευταία δημοσκόπηση, την οποία εγώ την ονομάζω δημοσκόπηση ανατροπής. Η Νέα Δημοκρατία είναι υποκατάρρευση. Η δημοσκόπηση την έχει 26,1%. Εγώ διαφωνώ, διότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από 20% με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, και εδώ είμαστε και με θυμηθείτε. Δεύτερο, παρουσιάζει τον Τσίπρα. Τέταρτη, την Καριστιανού. Ελληνική λύση 5,8. Να με συγχωρείτε, κορυδεύετε τον κόσμο. Κορυδεύετε τον κόσμο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ποιοι είναι αυτοί? Και διαπιστώνουμε μία σειρά κομμάτων που εκτός από τη Νέα Δημοκρατία όλα τα, έχουν, όλα τα άλλα έχουν κάτω από 12%. Κυρίες και κύριοι, μήπως οι δημοσκοπήσεις είναι μία πλήση του εγκεφάλου την οποία την ανέχεται και την τοποθετεί στο μυαλό του ελληνικός λαός? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο και δίνει μία απάντηση σε μία δημοσκοπική ερώτηση? Ποιος μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο να τοποθετηθεί για την κρίση? Όποιος δηλαδή ανακατεύεται με την πολιτική αρχίζει να αναφέρεται το όνομά του. Πόσοι πολιτικοί έχουν περάσει σαν υποψήφοι από τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα και δεν θυμάστε ακόμα, όχι τη φάτσα τους, αλλά πώς τους λέγανε ακόμα? Πλεύση ελευθερίας λέει εδώ. Δημοκράτες. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πασόκ. Κόμμα Τσίπρα. 12%. Νέα Δημοκρατία 26%. Ας πούμε ότι πιστεύω αυτή τη δημοσκόπηση. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση? Εδώ είναι ικανοί να ψηφίσουν κανένα νόμο και να μας πούνε και με 20% πώς θα κάνεις κυβέρνηση. Γιατί όταν το 41% είναι το αποτέλεσμα των περασμένων εκλογών, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με πάνω από 50% στον αριθμό των μελών της από απόψεις βουλευτών, τότε με συγχωρείτε, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Καλύτερα να βαφτίσετε εσείς πώς λέγεται. Συγχρόνως, κανείς δεν μας λέει για το πετρελαϊκό σοκ το οποίο τεινάζει στον αέρα τα σχέδια των οικονομιών. Κανείς δεν μας λέει ότι οι κυβερνήσεις τσακώνονται μεταξύ τους. Κανείς δεν μιλάει στην Ελλάδα για την τσέπη των Ελλήνων κατοίκων. Κανείς δεν μιλάει, κυρίες και κύριοι, ότι ποσοστό σημαντικότατο των Ελλήνων έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία αποσιωπούνται στην κυριολεξία. Κανείς δεν μιλάει για πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την εμφάνιση των πόλεων μας, με τα έργα τα οποία γίνονται. Μας έχουν ζαλίσει με μία πρωτοφανή πλήση του κεφάλου με το έργο που κάνουμε τη Λινέως εδώ πάνω, πώς τη λένε, Γιάννη, το δρόμο εδώ πάνω, πώς το λένε, με το flyover. Το flyover είναι η σωτηρία της Θεσσαλονίκης. Ή όλη αυτή η κατάσταση η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κατασκευαστική τεχνολογία. Ανεξάρτητα από αυτό βεβαίως, σήμερα υπάρχει μια μορφή ακυβερνησίας στη χώρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει κυβέρνηση κομπλέ. Οι εκλογές να γίνουν, δεν βλέπουν να υπάρξει ακυβερνησία. Όλοι βλέπουμε ότι θα είναι 8 με 9 κόμματα στη Βουλή και όλοι αναφέρουν συνέχεια το όνομα του Κασιδιάρη. Ας γίνει κάποιος να μας πει από νομικής άποψης, με κλασική.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WIN Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WIN Masters.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ξεκινούν σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Σύσχυ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατέληξε σήμερα στις 6 το πρωί ο 67χρονος που δέχθηκε χθες άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Εύωσμου. Μητέρα 17χρονη Σαμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Σαμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης Σαμαία σε κίνδυνο. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον ηγέτη και εγκέφαλο της ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, αναφέρει σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του το State Department. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Με το σώμα γεμάτο.
18: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Χαιρετισμούς μου και τα περαστικά μου στην κυρία Ελένη που έκανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εγχείρηση στο μάτι της. Της εύχομαι να πάει καλά. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται κράτος. Υπάρχει και μια άλλη λέξη που λέγεται παράκράτος. Και σύμφωνα με την εμπειρία των αιώνων, κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς παρακράτος. Και σύμφωνα με την εμπειρία των αιώνων, θα ξαναεπαναλάβω, για να υπάρξει ένα παρακράτος πρέπει να υπάρχει και κράτος για να καλύπτει την παρανομία του παρακράτους όταν υποτίθεται ότι το κράτος λειτουργεί νόμιμα. Οι εκβιασμοί μέσω των υποκλοπών. Υποκλοπές, κυρίες και κύριοι. Τις ξεχάσατε? Εγώ δεν τις ξέχασα. Όταν έχεις ένα συνεργάτη σαν τον Γιάννη τον Τιτσιράπη, τον οποίο θα το αλλάξω επώνυμο και θα τον ονομάσω κύριος Αρχείο. Έχει ένα αρχείο ο κύριος Τιτσιράπης, το οποίο είναι ασυλλήπτος τεράστιο. Και το αρχείο συνδέεται και με το μυαλό του. Και όταν μερικές φορές εδώ στην εκπομπή λέω ορισμένα πράγματα σχετικά με διάφορα θέματα, αυτομάτως το μυαλό του λειτουργεί, παραλληλίζει αυτά που έχει στο μυαλό του με αυτά που λέω. Οπότε η μνήμη μας επαναφέρει στο παρελθόν και αντιλαμβανόμαστε ότι πάρα πολλά πράγματα τα είπαμε εδώ και δεκάδες χρόνια. Υπάρχει μία είδηση η οποία με ευχαριστεί ιδιαίτερως ότι αρκεί να εφαρμοστεί, ότι η αστυνομία και η ΑΕΔΕ θα χρησιμοποιήσουν ένα Ισραηλινό σύστημα για να εξάγουν διάφορα δεδομένα, τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και διαγραμμένα. Και όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς μια τεχνολογική λεπτομέρεια. Είναι μια επιβεβαίωση και δίνω συγχαρτήρια αν αυτή η επιβεβαίωση επιβεβαιωθεί και γίνει πράξης. Δίνω συγχαρτήρια στο ελληνικό κράτος, το οποίο αν εφαρμόσει η χρησιμοποίηση του Ισραηλινού συστήματος ΟΦΕΤ, τότε πλέον οι Έλληνες θα έχουμε ένα ισχυρότατο εργαλείο μαζικής και αδιαφανούς παρακολούθησης, ικανό θα έλεγα να μετατρέψει οποιοδήποτε ενοχλητικό πρόσωπο σε πολιτικό ή οικονομικό όμηρο. Διότι μπορεί, κυρίες και κύριοι, επιπλέον το αφήγημα να περνάει με μεγάλη τέχνη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν δεν έχεις να κρύψεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, έτσι λένε. Αλλά αυτό στην πράξη δεν ισχύει. Διότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κρύβουν πάρα πολλά και ανησυχούν. Άλλωστε το ανθρώπινο μυαλό είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κρύβει πολλά και να τα χρησιμοποιεί όταν έρθει η ώρα για να ανησυχήσουν ορισμένοι άλλοι. Αυτό το επιχείρημα ότι αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέω εγώ, είναι το πιο γελίο επιχείρημα, θα έλεγα, που δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη κατασκευή που είναι ο άνθρωπος, η οποία έχει σαν σκοπό την οριστική αποβλάκωση των μελλοντικών θυμάτων. Γι' αυτό και πολλά από τα θύματα αυτού που σας είπα κοιμούνται ήσυχοι, δεν συμβεί τίποτα και όταν έρχεται η ώρα παραμιλάνε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο περάνε τα χρόνια θα ζούμε σε σπίτια με γυάλινους τοίχους, χωρίς κουρτίνες και παράθυρα και τα πάντα θα παρακολουθούνται από την τεράστια πρόοδο που έχει η ηλεκτρονική τεχνολογία. Όταν σήμερα βλέπετε το κινητό τηλέφωνο τι ανάπτυξη είχε και βλέπετε μία αρρωστημένη πλήση του εγκεφάλου της χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τα σπάργανα του ανθρωπίνου είδους, από τα θεμέλια του ανθρωπίνου είδους που είναι η νεολαία, ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από καιρό ότι το κινητό τηλέφωνο θα γινότανε ένας πλύντης και ελεκτής του εγκεφάλου της νεολαίας
η οποία ασχολείται μονίμως με αυτό το πράγμα και την έχει επηρεάσει ατέλειωτα και επικίνδυνα. Αν λοιπόν σκεφτείτε, ή υπήρχε πριν από το κινητό τηλέφωνο που δεν υπήρχε τίποτε, αν σκεφτείτε τι υπήρχε στο πιο μακρινό παρελθόν που δεν υπήρχε τίποτα εν σχέση με τα σημερινά, αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία μεταβάλλεται σε ελεγχτή του ανθρωπίνου είδους με τέτοια ταχύτητα την οποία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει πλέον κανένας. Και αν επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις πολιτισμένες και βιομηχανιοποιημένες χώρες και η θεωρία των τεχνικών κατασκευών, το ρομπότ, τότε θα αντιληφθούμε ότι επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία γράψαν ορισμένοι σοφοί άνθρωποι στο παρελθόν, ότι η τεχνολογία πλέον θα μεταφερθεί και σε ανθρωπίνης κατασκευής εμφάνιση που είναι το ρομπότ, και ο πραγματικός άνθρωπος θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα ύπαρξης την ποικίλη καθημερινότητά του. Όλοι μας έχουμε κάτι που δεν θέλουν να μάθουν οι άλλοι. Γι' αυτό υπάρχει και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως επίσης υπάρχουν και διαδικασίες σχετικά με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά ενός πολίτου σε διάφορες υπηρεσίες. Αυτά σε λίγο τα πάντα θα είναι παρελθόν. Τα πάντα θα είναι ενσωματωμένα στα προηγμένα σύστημα ελέγχου τα οποία θα κυκλοφορήσουν παγκοσμίως. Θα μπορούν τα συστήματα αυτά να παραβιάσουν όλους τους κωδικούς, όλα τα διαγραμμένα μηνύματα, τις διαγραμμένες φωτογραφίες, τοποθετήσεις, συνομιλίες. Ακόμα και αν έχετε κάνει μια συνομιλία με κάποιον άλλο και θέλετε να την εξαφανίζετε, θα την εξαφανίζετε τυπικά, αλλά ουσιαστικά δεν θα μπορεί να εξαφανιστεί. Και τότε θα γίνεται ένα δεδομένο ξεκαθάρισμα των κρυπτογραφημένων εφαρμογών, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα του ανθρωπίνου είδους να ελεγχθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι ελέγχει σήμερα με την αύξηση των επιστημονικών ανακαλύψεων. Κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι η λέξη ρομπότ παίρνει μεγάλη έκταση στην καθημερινότητα ενημέρωσης, ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα. Η Κίνα ήδη έχει εργοστάσια που λειτουργούν με ρομπότ, ήδη έκανε παρέλαση με ρομπότ, ήδη θα οργανώσει μια πόλη με ρομπότ, ήδη θα βγάλει και διαβατήρια στα ρομπότ, για να μπορούν τα ρομπότ να έχουν και αυτά μια σταθερή ύπαρξη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ύπαρξη του διαβατηρίου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα τα οποία παραμένουν επισήμως κλειστά, αλλά ανεπισήμως εκεί που πρέπει τα ξέρουν πολύ καλά και τα διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί κανείς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα που σας είπα προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δημοσιογράφος ερευνά ένα σκάνδαλο. Ένας επιχειρηματίας δεν συμμορφώνεται. Ένας πολιτικός δεν πειθαρχεί, ένας δικαστικός που δεν συνεργάζεται. Αρκεί μία ανώνυμη καταγγελία με προληπτική έρευνα ή μία υποτιθέμενη ανάγκη εθνικής ασφάλειας ως δικαιολογία για να σκαναριστεί το κινητό του. Και ξαφνικά το κινητό το σημερινό. Σκεφτείτε τα αυριανά τι τεχνολογία θα έχουν που δεν θα μπορείς να αποκρύψεις απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά εμφανίζονται όλα αυτά τα οποία νομίζεις εσύ ότι τα έχεις διαγράψει από το κινητό σου. Εμφανίζονται οικονομικές συναλλαγές, εξωζυγικές σχέσεις, ιδιωτικές συνομιλίες, ακόμα και απλές αδυναμίες, με αποτέλεσμα όλα αυτά να αποτελούν ένα υλικό πίεσης. Μου έλεγε κάποιος ότι θα βγουν μικρές συσκευές ως ένα νύχι, οι οποίες θα μπορούν να τοποθετούνται μέσα στο κεφάλι για να λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο το σημερινό κατά αυτόν τον τρόπο. Και θυμηθείτε τα παλιά κινητά τηλέφωνα, είχαν μέγεθος όσο ένα παπούτσι. Κοιτάξτε τα σημερινά κινητά τηλέφωνα, ψάξτε τα και δέστε τι υπάρχει μέσα. Τεχνολογία την οποία δεν τη θυμόμαστε ούτε στον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι,
να αντιληφθούμε ότι όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς του παρελθόντος δικαιώνονται καθημερινά και απόλυτα ξεκαθαρισμένα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην ανθρωπότητα έχουν προαναφερθεί σε διάφορα βιβλία και συνεντεύξεις του παρελθόντος και έχουν δικαιωθεί αυτοί που τα είπαν απόλυτα σε ποσοστό 100%. Και όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία σας είπα, τότε το κράτος τι θα κάνει? Θα αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να συλλέγει και να χρησιμοποιεί ιδιωτικά δεδομένα των πολιτών χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν ή να μπορούν να αντιδράσουν εγκαίρως. Αυτή είναι η λεγόμενη ηλεκτρονική δικτατορία, η οποία θα εφαρμόσει την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο πολίτης να είναι ένα σκαθάρι το οποίο θα ελέγχεται απόλυτα. Οι λέξεις οι οποίες θα καταργηθεί, γιατί δεν θα χρειάζεται και δεν θα υπάρχει καμία υποχρέωση από κανένα να δίνει ουσιαστική εξήγηση. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι ο έλεγχος θα είναι ανεξάρτητος και δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Καταλαβαίνετε πού οδηγείται το ανθρώπινο είδος όμορφα, ωραία και καλά. Σε μια ηλεκτρονική, ρομποτική τεχνολογία.

0: Τι συμβαίνει ρε παιδιά με αυτές τις αγροτικές επιδοτήσεις? Οι χοντρές οικονομισίες είναι αυτές που γίνανε από τις αγροτικές επιδοτήσεις? Τι σόι κράτος είμαστε? Είναι δυνατόν η ΑΕΔΕ να χτυπάει αλίπητα τα κυκλώματα που λιμένουν τα αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό και τις δίνοντας συγχαρτήρες και καθυστερημένα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα? Ο αγρότης πεινάει, ο αγρότης δεν έχει να φάει, και από την άλλη μεριά έρχεται το κράτος ή το παρακράτος και με τα συστήματα τα οποία έχουν γνωριμίες παντού να θησαυρίσουν ορισμένοι και να μαζεύουν δισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς περνάνε ντούκου και κανένας δεν μας μιλάει τι συμβαίνει με το πετρέλαιο. Κανείς δεν μας μιλάει τι συμβαίνει με ένα πετρελαϊκό σοκ το οποίο λειτουργεί στην πατρίδα μας και τεινάζει στον αέρα τα σχέδια των κεντρικών τραπεζών. Κανείς δεν μιλάει τι συμβαίνει παγκοσμίως με το πετρέλαιο, το οποίο το βαφτίζω ένα πετρελαϊκό σοκ, το οποίο θα κρατήσει τον πληθωρισμό κολλημένο για χρόνια. Αν ο πληθωρισμός παραμείνει κολλημένος για χρόνια, τότε θα εφαρμόσουμε μια παλιά παροιμία που λέει «Έχετε για βρυσούλες». Να ψάχνουμε να βρούμε το πετρέλαιο όπως και το νερό. Σήμερα κυρίες και κύριοι, η χώρα που ζούμε και ονομάζεται, και τα αρχαία χρόνια τη λέγανε Γρακία στα χωριά, υπάρχει μία κοιτίδα με τη διαφορά ότι αποδεικνύει ότι αυτή η χώρα, η οποία λέγεται Γρακία, μια περήφανη δημοκρατική χώρα, λειτουργεί με δύο ταχύτητες, με την επίσημη και την ανεπίσημη. Η πρώτη ταχύτητα είναι για να λειτουργούν οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι εφοπλιστές μαζί με μεγαλοδημοσιογράφους, με πρώην παίχτες, με μπίμπο, με κονέ, με το ένα με το άλλο. Η δεύτερη είναι για το μέσο πολίτη. Η δεύτερη δεν λειτουργεί καθόλου. Ο μέσος πολίτης περιφρονείται. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι Προκόπη, το λένε, είναι από τον Μπραχάμι. Γύρισε στο σπίτι του, μου λέει, κύριε Κώστα, μετά 10 ώρες δουλειά σε βιοτεχνία και βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Το σπίτι μου, λέει, κύριε Κώστα, ήταν άνω κάτω. Και τον διαρρήχτη να έχει πάρει μέσα και ακόμα και το τηλεκοντρόλ, το air condition, μέχρι και τα πιο απλά πράγματα από το κομωδίνο της κρεβατοκάμαρας. Κάλεσε την αστυνομία. Το σηκώνει η αστυνομία, κύριε Κώστα, μου λέει ο Προκόπης, και λέει άμεση δράση πείτε μου. Λέει ο Προκόπης, αστυνομικέ μου με κλέψανε. Μάλιστα, λέει ο αστυνομικός, υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σε περίπου 3 με 4 εργάσιμες, μη αγγίζεται τίποτε μέχρι να έρθουν οι συνάδελφοι. Μα ο κλέφτης, λέει ο Προκόπης, μπορεί να είναι ακόμα εδώ. Αν το δείτε, πέτω να περιμένει, του λέει αστυνομικός, μέχρι να βρεθεί περιπολικό για να αναλάβει βάρδια το νέο πλήρωμα. Και πώς θα βρεθεί το πλήρωμα? Τα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, περιπολικά είναι απασχολημένα σε σοβαρές αποστολές. Ποιες είναι αυτές οι σοβαρές επιστολές που ασχολούνται τα περιπολικά και αστυνομικοί? Συνοδεύουν βουλευτές, συνοδεύουν αστυνομικούς, συνοδεύουν πολιτικούς, γυναίκες μέχρι το κομμωτήριο, φυλάνε παρουσιαστές πρωινάδικων εκπομπών, συνοδεύουν baby celebrities στους πελάτες για να ανοίγουν δρόμο σε επιχειρήσεις που βιάζονται να πάνε για σούσι. Παράλληλα, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ΜΑΤ κάνουν 8ωρο φυλώντας στατικούς στόχους όπως τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Κτλ. Σε αυτή τη χώρα, αν είσαι, αγαπητέ Έλληνα, αν είσαι απλός φορολογούμενος, η ασφάλειά σου αντιμετωπίζεται σαν προαιρετική, σαν προνόμιο που σου προέρχεται, όχι σαν δικαίωμα για το οποίο πληρώνεις. Την Ελλάδα ο Έλληνας πληρώνει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να αντιμετωπίζεται από το κράτος όπως αντιμετωπίζεται σε άλλες δημοκρατίες. Αν όμως είναι κανένας τηλεοπτικός μαϊντανός ή κανένας πολιτικός μαϊντανός, τότε έχει προσωπική φρουρά 24 ώρες το 24ωρο. Ήθελα να ξέρω, κύριος Πορτοσάλτε, οι φήμες που κυκλοφορούν τον φυλάει η αστυνομία είναι αλήθεια? Θέλω να πάρει ο πρωτοσάρθη εδώ στην εκπομπή και να μου πει, κύριε Παπαζαφυρίου, με φυλάει η αστυνομία ή δεν με φυλάει η αστυνομία. Σε ποιο μέρος του κόσμου είδατε η αστυνομία να φυλάει? Και στο εξωτερικό έχει δημοσιογράφους. Και στο εξωτερικό έχει κινδύνους. Αλλά εκεί υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας, οι οποίες πληρώνονται από την επιχείρηση και φυλάνε και τα στελέχη και το κτίριο όπου δουλεύουν τα στελέχη. Εδώ τα πάντα τα κάνει η αστυνομία, που το κορόιδο ελληνικός λαός ορολογείται και μας πληρώνει. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή, φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε ένα φόνο που έγινε πριν από καιρό έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, να λέει ο αστυνομικός ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να έρθει αμέσως. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και αυτός, για μια κοπέλα που είχαν σκοτώσει. Και αυτός ο αστυνομικός, αντί να φύγει με τις κλωτσιές για να πάει σπίτι του, εξακολουθεί να είναι στην αστυνομία. Υπάρχει βέβαια πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σε αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti.

0: Το μεγάλο όπλο της εκπομπής είναι τα αρχεία, η αρχειοθέτηση.
1: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα δει.
2: Πάμε με.
1: Σε λίγο.
2: Έχει έρθει εδώ.
1: Ο πρωίν.
2: Ναι, είναι εδώ.
1: Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
2: Ναι.
3: Κι άλλο να τη σκότωσε.
2: Ναι.
3: Κι άλλο να τη σκότωσε.
0: Αυτά όλα εμείς τα έχουμε στο αρχείο. Όπου σκοτώσαν την κοπέλα.
2: Ναι.
0: Επισήμως θα έχουν κατεβάσει από παντού. Η αρχειοθέτηση είναι ένα μεγάλο προσόν για μια εκπομπή και για τα επιχειρηματικά δεδομένα. Όταν έχεις αρχείο, είναι ένα πρόσθετο κεφάλαιο το οποίο δεν έχει σχέση με τα μετρητά ή με το χρήμα, αλλά όταν έχεις αρχείο μπορείς να κάνεις και μετρητά και χρήμα. Μπροστά στην αστυνομία σκοτώσαν την κοπέλα. Και όλα αυτά έχουν βγει εκτός αρχείου, αλλά η εκπομπή τα διατηρεί. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο

0: Νέα. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: the fever on the dance floor.
1: Εάν θέλετε να ξενιάσετε από τις διαρροές σας και τις υγρασίες της ταράτσας σας, πρέπει να κάνετε μια στεγανοποίηση και θα πάρετε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό το πράγμα σας το παρέχει ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης, ο οποίος με την τεράστια πολυετή εμπειρία πάνω από 30 χρόνια που διαθέτει, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι στο θέμα των διαρροών. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις. Θα το βρείτε 26 Οκτωβρίου 35 στην περιοχή του Φίξ. Τηλέφωνο 23 15 26 793, και το σταθερό του είναι, το κινητό του είναι 6977 628 437. Επαναλαμβάνω το σταθερό τηλέφωνο 23 15 26 793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρο Φωτεινή, ασύγνωστο ζαχαροπλαστείο, Βενιζέλου 54, λίγο πιο πάνω στάση του μετρό. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο διαθέτει γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμερίδου και Χαλιά Φέσσα είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Νίκος Παπα-Νικολάου, Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα Γεια Σταρ είναι, κυρίες και κύριοι, κάτι καινούργια αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να τα προτιμήσετε. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Το Χταίο Κουκουλιάς είναι πασίγνωστο, δυτικά της Θεσσαλονίκης, μέσα στην πόλη. Μονώσεις Γουματζίδης. Ο Δημήτρης Αξής Ασέρας, κυρίες και κύριοι, είναι πασίγνωστος για τις γνώσεις στα κινητά τηλέφωνα. Το Εσπρεσιονίστ, το Πανστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το περίφημο κατάστημα που βρίσκεται η Μηχανιώνα στο Μαξίτσι Φλίκη, το Φορόλ. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν μια ποικιλία προϊόντων, το πρώτο και καλύτερο τον πασίγνωστο καφέ. Το ένα μαγαζί είναι 21 Μαρτίου πλησίων στο Νότο της Παναγίας Μηχανιώνας, και το δεύτερο είναι απέναντι από την παλιά κοινότητα στους νέους επιβάτες στο Παξέτσι Φλί. Και αυτά τα δύο μαγαζιά είναι μια συνήθεια σε όσους επισκέπτονται που έγινε στέκη. Προχωράμε, Μαρία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να καλημερίσουμε σε μία αυτό την κυρία Μέρη Μπενέ. Καλημέρα, κύριε Μπενέ μου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπατσαφείου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη σας, σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, παντού.
1: Και στην Χαλκιδική.
2: Εννοείται, είπα
1: έχετε,
2: παντού.
1: Έχετε ιδιαίτερο.
2: Έπρεπε να προτάξω τη Χαλκιδική, έχετε δίκιο. Έπρεπε να προτάξω τη Χαλκιδική.
1: Κύριε Μπενέ, είστε γνωστή δημοσιογράφος, γνωστή δικηγόρος. Είναι δύο αρμοδιότητες, ας πούμε, δύο επαγγελματικές ιδιότητες. Οι οποίες έχουν έναν μεγάλο συνδυασμό. Ήθελα να μου πείτε δημοσιογραφικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η οποία έχει του κόσμου τα νομικά προβλήματα τα οποία καλύπτονται, σιωπώνται και ο μήνας έχει 9.
2: Τι εννοείται νομικά προβλήματα, κύριε Παπατσαφείου?
1: Δεν λειτουργεί απολύτως τίποτε σωστά.
2: Αυτό δεν είναι νομικό. Αυτό είναι νομικά. Κοιτάξτε, νομικά υπάρχουν και νομικά κανονικά λειτουργούν. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν.
1: Άλλο.
2: Στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζονται όμως. Αυτό είναι.
1: Όταν λέμε νομικά.
2: Ναι,
1: όταν λέμε και δημιουργείται λοιπόν νομικό πρόβλημα το οποίο σε οδηγεί στο δικαστήριο. Αυτό δεν είναι νομικό πρόβλημα.
2: Ναι. Σε οδηγεί στο δικαστήριο, ναι, εντάξει.
1: Πού βρισκόμαστε, μπορείτε να μου πείτε?
2: Από δικαστήρια είμαστε γεμάτοι, από υποθέσεις πιο γεμάτοι. Αλλά εντάξει, τι να σας πω, ανάλογα την υπόθεση. Όταν είναι κάποιος απλός πολίτης, κάποιος αδύναμος, λύνονται γρήγορα τα θέματα ή αργούν αντίστοιχα. Μπορεί να καθυστερούν πάρα πολύ γιατί δεν ασχολούνται με το μικρό και ασημαντοπολίτη όπως ασχολούνται με μεγάλες υποθέσεις ή με μεγαλόσχημους και ισχυρούς, είτε για να τους απεμπλέξουν, είτε για να τους βοηθήσουν, είτε τέλος πάντων να, όπως τώρα έγινε με την υπόθεση του ΠΚΠ, για την οποία η χώρα και την οποία, μάλλον όπως φαίνεται, η χώρα μας ενδέχεται να την πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
1: Αυτό είναι τεράστιο έγκλημα.
2: Ένα νομικό θέμα αυτό που έχει συμβεί. Τι έχει γίνει, γιατί το λέω αυτό? Διότι πρόσφατα υπάρχει υπόθεση στο ΠΚΠ για την οποία ελέγχονται 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε η ασυλία του συνεργαστό αυτό και πρόκειται να δώσουν, οι δύο έδωσαν εξηγήσεις, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τσιάρας ήδη έχουν δώσει εξηγήσεις στην Ευρωπαία, στους Ευρωπαίους Αγγελείς. Οι άλλοι 11 θα δώσουν στις 5 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή. Στο μεταξύ, ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άλλαξε τον νόμο, εν μία νυχτή που λέμε, έφερε στη Βουλή τροποποίηση του νόμου που λέει ότι για τους βουλευτές, για τα πολιτικά δηλαδή πρόσωπα, η διαδικασία γίνεται fast track. Πρέπει μέσα σε 3 μήνες να έχει τελειώσει και το κάνουν αυτό φυσικά για να προφανώς να πάνε σε εκλογές και οι βουλευτές αυτοί να μην έχουν πρόβλημα.
1: Βούλιο, να με συγχωρείτε λίγο, αυτό λέγεται δημοκρατία.
2: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχει ήδη δει και το ότι οι υποθέσεις αυτές θα πάνε στον κουβά, όπως είπε.
1: Δηλαδή, πολύ ωραία, μισό λεπτό. Αυτό, μισό λεπτό.
2: Έχει δει και το μέλλον. Μισό
1: με ακούτε, με ακούτε. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Έχει δικαίωμα ο κάθε πολιτικός να αλλάζει όποτε γουστάρει ένα νόμο και να του λέει υπομορφή κατεπήγοντος?
2: Κοιτάξτε, όχι, όχι. Δεν είναι. Καταρχήν δεν τον άλλαξε μόνο ο κ. Λόρις, το έφερε στη Βουλή. Το ψήφισε όλη η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, άρα λοιπόν, με την έννοια της δημοκρατίας, αφού το ψηφίζει η πλειοψηφία, υπ' αυτή την έννοια, αφού η πλειοψηφία αποφασίζει, έχουμε δημοκρατία. Κατά αυτή την έννοια. Το θέμα όμως είναι άλλο. Εδώ πλήττονται δικαιώματα, σοβαρά και βαριά δικαιώματα, συνταγματικά δικαιώματα, όπως το ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εδώ δεν είναι όλοι οι Έλληνες ίσοι ενώπιον του νόμου, διότι όταν, κύριε Παπαζαφυρίου, για τους βουλευτές γίνεται fast track διαδικασία, γιατί για μένα τον απλό πολίτη δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, αλλά πρέπει να περιμένω μια δεκαετία, ας πούμε, για να τελειώσει μια υπόθεση που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει διαφορετικά? Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, η οποία παρενέβη οργισμένα εκείνη την ώρα με επιστολή, διαπιστώνοντας ακριβώς αυτό, δηλαδή αυτή την πονηριά εντός εισαγωγικών που πήγε να κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και που την προχώρησε τελικά.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, πονηριά είναι αυτό, μήπως είναι τίποτα άλλο?
2: Πονηριά εντός εισαγωγικών.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Εντός εισαγωγικών τη λέξη. Πονηριά, γιατί βεβαίως όταν κάτι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, νύχτα δηλαδή και από πίσω, τι άλλο είναι? Γιατί έφερε μία τροποποίηση ενός νόμου, μια πολύ σοβαρή υπόθεση δηλαδή, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο. Άλλα αντάλλων. Απλώς για να περάσει το νόμο, ώστε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΚΠ να ξεμπερδέψουν το συντομότερο για να πάνε σε εκλογές άμμομοι και καθαρή, φαντάζομαι, γιατί μπορεί να μην γίνει αυτό και η δικαιοσύνη να κρίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να παραπαιδούν σε δίκη, να καταδικαστούν κτλ. Το θέμα είναι άλλο, ότι για πρώτη φορά η χώρα μας βρίσκεται στη μέγενη του ενδεχομένου να κοπούν τα λεφτά, για να το πω και να το καταλάβει ο κόσμος απλά. Γιατί η κυρία Κοβέση, καταλαβαίνοντας τι γίνεται, έστειλε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά, στην Κομισιόν, και είπε: εδώ οι Έλληνες μας κοροϊδεύουν, η ελληνική κυβέρνηση, διότι παραβιάζεται κατάφορα το κράτος δικαίου. Παραβιάζεται το κράτος δικαίου με αυτό που σας είπα πριν. Όταν το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και η κυβέρνηση αυτό το καταστρατηγεί με αυτό την τροποποίηση του κύριου Φλωρίδη, αυτό τουλάχιστον είναι το σκεπτικό της εισαγγελέα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο κόψε τα λεφτά. Δηλαδή έγινε έτοιμα από την κυρία Κοβέση να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που η κάνουλα στερεύει όταν κάποια κράτη παραβιάζουν το κράτος δικαίου, όπως έγινε στην Ουγγαρία.
1: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση δεν έχει νομικούς οι οποίοι να λέγανε στον κύριο Υπουργό ότι αυτά τα οποία κάνει εκθέτουν νομικά την πατρίδα μας?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζω.
1: Τι θα πει υπομορφή κατεπήγοντος, τι είναι, εξωγήινη είναι?
2: Ότι επανέφερε, είπε ο κύριος Λωρίδης, ένα νόμο του 19 που προέβλεπε κάτι τέτοιο. Ο νόμος αυτός είχε καταργηθεί και γι' αυτό το λόγο δεν ίσχυε. Τώρα, το σκεπτικό, την αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν την έχω δει, για να σας πω ακριβώς. Σας λέω όμως το γενικό πλαίσιο. Ακριβώς τα επιχειρήματα που επικαλούνται είναι αυτό, ότι δηλαδή να μην είναι η πολιτική ζωή, ας πούμε, να μην, επειδή είναι πολιτική και επειδή τέλος πάντων είναι βουλευτές και πρέπει να ξέρει ο κόσμος αν είναι καθαρή. Δεν είναι Το λέω πολύ απλά, για αυτό το λόγο να τελειώνω και γρήγορα.
1: Στην Αμερική που γίνανε πρόσφατα πριν με 2-3 εβδομάδες ορισμένα θέματα με γερουσιαστές και η αντιμετώπιση τους ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που λέτε για εμάς εκεί, δεν είναι γερουσιαστές, είναι εξωγήινοι εκείνοι.
2: Φυσικά, αλλά βεβαίως, το είπατε και μόνος σας, γιατί σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία,
1: ακριβώς.
2: Τι συζητάμε τώρα, για να μην πηγαίνουμε μακριά έξω, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εδώ σε εμάς στην Ευρώπη. Εδώ, κύριε Παπαζαφίδη, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που γίνονται.
1: Είναι δημοκρατία
2: εγώ
1: αυτή,
2: δεν
1: κυρία.
2: Πολιτικά, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω πραγματικά.
1: Καθόλου πολιτικά δεν μιλάω.
2: Ένα άνθρωπο που τα ζει. Που τα ζει.
1: Θέλω να με ενημερώσετε. Ο νομικός κόσμος της χώρας διαπιστώνει ότι αυτά τα οποία γίνονται έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Καταρχάς γίνεται εντελώς διαφορετική η εξαίρεση του ανθρωπίνου είδους. Άλλοι άνθρωποι είμαστε εμείς και άλλοι είναι οι πολιτικοί. Αυτό διαπιστώνουμε κάθε μέρα.
2: Κύριε Παπαζαφυρίου, τι να σας πω, ο νομικός κόσμος της χώρας έφτασε στο σημείο, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, να ζητήσει την παρέτηση του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, για το ότι έθαψε την υπόθεση των υποκλοπών και ασχολήθηκε με την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ δεν είχε. Ενώ ο Σόφιλε έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, γιατί ήταν εισαγγελέας που υπέγραφε τέτοιες πράξεις της ΕΥΠ, άρα δεν μπορούσε να ελέγξει. Ο άνθρωπος δηλαδή που ελέγχεται, να ελέγχει τον εαυτό του, ας πούμε. Το έκανε αυτό ο κ. Τζαβέλας όμως. Ο νομικός κόσμος της χώρας ζήτησε την παρέτηση του κ. Τζαβέλα και επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, πριν από 2-3 μέρες, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, πάλι δηλαδή ο νομικός κόσμος της χώρας, ζήτησε την πειθαρχική παραπομπή, την πειθαρχική δίωξη του κ. Τζαβέλα από τον κ. Φλωρίδη. Ζήτησε από τον κ. Φλωρίδη να ενεργοποιήσει το νόμο απέναντι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γιατί αυτοί οι ταρετηρέ της δικαιοσύνης, να το πω έτσι, δεν ελέγχονται από πουθενά παρά μόνο αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κινήσει διαδικασία πειθαρχική. Όλοι οι άλλοι ελέγχονται από τους παραπάνω.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πάλι σας διακόπτω, με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι διορισμένοι από αυτούς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
2: Όχι περισσότεροι, κύριε Παπαζαφυρίου, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι διορισμένη από την κυβέρνηση.
1: Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Τζαβέλας είπε δεν πηγαίνω μαγαζί του η Ελλάδα.
2: Ο κύριος σωστό και αυτό. Ο κύριος Τζαβέλας εκλήθη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να πάει να ερωτηθεί για το θέμα των υποκλοπών. Ο κύριος Τζαβέλας επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών, τώρα την επικαλέστηκε, λέγοντας ότι η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να ελέγχεται από την νομοθετική, δηλαδή να δίνει εξηγήσεις για τις πράξεις
1: όταν, του. Όταν διορίζεται, όταν διορίζεται δεν ελέγχεται. Ή το θέμα δεν μπορεί να ελέγχει. Συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Ή δεν μπορεί να ελέγχεται το χρησιμοποιούμε ό,τι γουστάρουμε. Όταν τους διορίζουν, δεν είναι έλεγχος.
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος Τζαβέλας αυτό επέλεξε να κάνει, καλά έκανε. Όμως όλοι κρίνονται.
1: Δεν είναι
2: και
1: έτσι.
2: Ο κύριος
1: Τζαβέλας
2: έκανε το εξής. Μισό λεπτό, σας πω για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Τζαβέλας λέει: εγώ δεν πάω στη Βουλή γιατί είμαι εισαγγελέας και δεν μπορεί να με κρίνει η Βουλή. Πολύ ωραία. Η Βουλή δεν τον κάλεσε να τον κρίνει για αυτά που κάνει τώρα ως εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Καθόλου. Δεν κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να τον κρίνει γιατί έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Τον κάλεσε να τον ρωτήσει τι έκανε ως εισαγγελέας ΣΕΥΠ. Τότε δεν ήταν εισαγγελέας Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν εισαγγελέας ΣΕΥΠ. Και υπέγραφε, έβαζε την υπογραφή του στις παρακολουθήσεις. Γι' αυτό τον κάλεσε η Βουλή. Επίσης κάτι άλλο. Ο κύριος Τζαβέλας και ο κάθε εισαγγελέας που επικαλείται αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί να κρίνεται τη διάκριση των εξουσιών δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί δέχεται, αφού υπάρχει διάκριση των εξουσιών, να κρίνεται από τη Βουλή για να γίνει εισαγγελέας. Διότι υπάρχει σε λίγες μέρες, μόλις τελειώσει η θητεία του, τώρα τελειώνει τέλος Ιουνίου και πάει σπίτι του, η Βουλή θα περάσουν δηλαδή από την ακρόαση που λέμε, θα περάσουν όλοι οι υποψήφοι για εισαγγελείς και πρόεδροι Αρείου Πάγου από τους βουλευτές.
1: Άρα.
2: Θα μιλήσουν μαζί τους, από τη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής που λέμε, από τα κόμματα δηλαδή. Θα μιλήσουν με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τα κόμματα θα βάλουν ένα βαθμό. 0, 1, 2, 10 ξέρω εγώ ότι κρίνουν. Χαριτολογώντας το λέω το βαθμό έτσι.
1: Απλώς
2: ψηφίζουν τα κόμματα ποιον θέλουν για εισαγγελέα Αρείου Πάγου, άσχετα ότι επιλέγει η κυβέρνηση ότι γουστάρει μετά. Λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας εκεί δεν υπήρχε εκεί η διάκριση των εξουσιών, εκεί δεν ενοχλήθηκε.
1: Όχι.
2: Που πήγε στα κόμματα και μίλαγε εκεί στη Βουλή για να γίνει εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Θυμήθηκε τη διάκριση των εξουσιών.
1: Έβαλε και γνωριμίες εκεί. Για να κάνει τη
2: δουλειά. Δεν νομίζω ότι τις είχε ήδη νομίζω. Τις είχε τις γνωριμίες.
1: Ναι, το είπα έτσι για να δώσω έμφαση.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λέτε πού οδηγούμε.
2: Αφού επελέγει.
1: Σαν νομικός που είστε, είναι δυνατόν η χώρα αυτή να έχει μέλλον όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Εδώ πηγαίνουμε συνέχεια προς τα πίσω. Οπισθοχωρούμε ασταμάτητα που έπρεπε η ιστορία με το ΠΚΠ να είναι ένα σοβαρότατο παράδειγμα επιβολής δικαιοσύνης ακόμα και σε αυτούς που μας κυβερνούν, για να δώσουμε μηνύματα στο εξωτερικό ότι επιτέλους η Ελλάδα έβαλε μυαλό.
2: Αλλά από ό,τι βλέπω. Όχι μόνο στο εξωτερικό, κύριε Παπαζαφίλου, και στον κόσμο. Και στα παιδιά και στους
1: δεν το λογαριάζουν τον κόσμο, κύριε Μπενέα. Δεν το λογαριάζουν τον κόσμο. Αυτό ξέρετε καλύτερα.
2: Αλλά επειδή μιλάμε για μηνύματα και συμβολισμούς, βεβαίως, στα παιδιά, στη νέα γενιά που βγαίνουν στη ζωή, ποια τι μήνυμα δίνει αυτή η κυβέρνηση? Ότι τι, αυτούς που θέλουμε και που είναι δυνατοί, τους βοηθάμε ή τέλος πάντων τους βγάζουμε στην επιφάνεια και όλοι οι άλλοι από κάτω είσαστε τα τίποτα? Δηλαδή τι μηνύματα παίρνει μια γενιά, ότι πρέπει να κάνει τι? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή σε αυτή τη χώρα για να μπορέσει να ζήσει σωστά και δίκαια, όπως ορίζουν και οι νόμοι? Γιατί δεν είμαστε σε καμιά χώρα που δεν έχει νόμους. Έχουμε πάρα πολλούς, ίσως τους περισσότερους από άλλες χώρες. Τεράστιο το νομικό μας σύστημα, πάρα πολλοί νόμοι.
1: Μισό λεπτό. Όπως ξέρετε, αυτό που μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον δικαστή αυτόν είναι ένα παράδειγμα. Αν την Ελλάδα την ψάξει το οριζόντια καθέτος και διαγωνίως, θα διαπιστώσετε ότι από την κορφή μέχρι τα νύχια τα πάντα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Παντού θέλει μέσο, από τον πιο απλό. Έτσι την έχουν χτίσει την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος, ναι, μεν ασκεί ιδρυμία κριτική όταν ακούει τέτοια πράγματα, αλλά όταν πρόκειται να κάνει τη δουλειά για τον εαυτό του, τότε θέλει να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε ο καθένας. Έτσι λειτουργεί η χώρα, την έχουν δηλητηριάσει τη χώρα.
2: Η νοοτροπία αυτή είναι το πρόβλημα. Η νοοτροπία αυτή, γιατί βεβαίως όλοι τώρα φωνάζουν, βρίζουν πολύ, κάνουν κριτική, σκληρή, πιο σκληρή, και μετά στην κάλπη πάνε και ψηφίζουν πολύ διαφορετικά. Γιατί ο κόσμος δεν είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι που έχουμε. Ποιος ψηφίζει τις κυβερνήσεις, ο Θεός ή ο κόσμος τις ψηφίζει? Ή οι δημοσκόποι που ακούμε συνέχεια, ας πούμε, δημοσκοπείς. Άμα είναι και οι δημοσκόποι αποφασίζουν να μην γίνονται εκλογές, να αποφασίζουν οι δημοσκόποι για το ποιος θα κυβερνήσει.
1: Ναι, αλλά
2: δηλαδή, εντάξει πια.
1: Όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το πράγμα με τις δημοσκοπήσεις, όσο πιο πολύ ο κόσμος πήρε στο ψηλό. Δεν μπορεί κάθε μέρα να. Κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις.
2: Δημοσκοπείς και. Ναι, εντάξει, ωραία. Να γίνει μια δημοσκόπηση, το καταλαβαίνω. Κάθε τόσο δημοσκοπείς, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι οι δημοσκόποι αποφασίζουν με τον τρόπο τους για το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, τι ποσοστά έχει. Αυτό λέω κι εγώ. Μα είναι έτσι. Δεν χρειάζονται εκλογές. Ας βγουν οι δημοσκόποι να βγάλουν ποιος είναι η κυβέρνηση. Τότε για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές?
1: Ήθελα να σου πω το εξής. Μίλησα με μια δημοσκοπική εταιρεία, δεν θα πω το όνομά της, είναι και γνωστή μου εκεί πέρα, και τους λέω: θέλετε να σας στείλω εγώ μια δημοσκόπηση, την οποία θα τη δημοσιεύσετε, αλλά θα γράψετε από κάτω ότι είναι πρότασή μου? Και μου είπαν όχι. Και όταν τους είπα τα ποσοστά των κομμάτων, μείνανε με ανοιχτό το στόμα.
2: Μας τα λέτε, κύριε Παπαζαφυρίου, να τα ακούσω κι εγώ, σας παρακαλώ.
1: Καταρχά, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πάρει πάνω από 20%.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δικιά μου. Και όσο πιο πολύ αναφέρονται τα ποσοστά αυτά, τόσο πιο επιβεβαιώνεται η τακτική μας.
2: Οι υπόλοιποι, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού,
1: ο κύριος Τσίπρας θα καταποντιστεί, διότι ο κόσμος έχει πάθει τεράστια ζημιά. Η κυρία Καριστιανού θα έχει συναισθηματική ψήφο, η οποία σου περνά καιρό θα πέφτει, διότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι τζάμπα θα πάει η ψήφος.
2: Ποιος θα βγει τότε?
1: Κανένας. να μάθουν να κάνουν εκλογές.
2: Κανένας δεν γίνεται. Κάποιος θα είναι πρώτος. Κάποιος θα είναι πρώτος,
1: αλλά να μάθουν να κάνουν κυβερνήσεις συνεταιρικά, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Μιλάτε για κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Αναγκαστικά θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι και κακό.
1: Βέβαια, δεν θέλω να γελάσετε. Μπορεί να ανακαλύψουν κανένα νόμο που να πούνε ότι και με 18% το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Όλα τα
2: περιμένουμε. Αλλά δεν αποκλείεται, βέβαια. Δεν αποκλείεται. Όλα. Μπορεί να εφεύρουν κάποιο νέο νόμο ή τέλος πάντων να ερμηνεύσουν. Γιατί ξέρετε, μέσα από τις ερμηνείες και τις τροποποιήσεις περνάνε τα χειρότερα πράγματα. Μπορεί να κάνουν και κάτι τέτοιο. Δεν θέλω.
1: Ωραία.
2: Να το.
1: Κυρία Μπενέα, σας κάνω μία ερώτηση, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη εκτίμηση, το λέει στα μηνύματα. Υπό ποια λογική σήμερα γίνονται εκλογές? Ψηφίζει το 50%. Υπάρχει μία έκφραση που λέγεται ενισχυμένη αναλογική. Το 41% γίνεται πάνω από 50. Και ενώ το 41% βγάζει 123 βουλευτές, το μετατρέπουμε την ενισχυμένη αναλογική σε άλλο ποσοστό. Και το 41% γίνεται 50 τόσο και οι βουλευτές γίνονται 155. Αυτό λέγεται δημοκρατία?
2: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, τι μιλάμε για δημοκρατία τότε?
2: Όχι.
1: Τι μιλάμε για δημοκρατία?
2: Η δημοκρατία είναι αυτό που λέει και η έννοια της. Ό,τι θέλει ο Δήμος, δηλαδή ο λαός. Όταν ο λαός επιλέγει κάποιον, το δείχνει με την ψήφο του στην κάλπη.
1: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι εκλογομαγειρέματα.
1: Μισό λεπτό, άλλο τα εκλογομαγειρέματα και άλλο η παρουσία του κόσμου. Τελευταίες εκλογές Ουγγαρία 85%. Τελευταίες εκλογές Τουρκία 92% την πρώτη φορά. Δεν συμπλήρωσε 50 και κάτι ο Ερντογκάν. Δεύτερες εκλογές 94 και 70. Εκεί γιατί πάει το 90% και ψηφίζει η Τουρκία?
2: Τι να σας πω τώρα, είναι άλλη νοοτροπία προφανώς. Εδώ ο κόσμος επιλέγει την απαξίωση και εγώ διαφωνώ προσωπικά. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι ένα δικαίωμα για το οποίο χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Θα μου πείτε, τι μας το λες αυτό, ας πούμε, εντάξει, αφορά το παρελθόν. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Είναι μια ιερή στιγμή, όσο και αν προσπαθούν να την ξεφτυλίσουν και να την ευτελίσουν με όλα αυτά που κάνουν, είναι μια ιερή στιγμή που ο κόσμος και ο πιο απλός πολίτης και ο πιο, δεν ξέρω, μπορεί οποιοδήποτε να εκφραστεί.
1: Ωραία.
2: Πραγματικά, να πάει να εκφραστεί. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Την προηγούμενη φορά ήταν 30 τόσα κόμματα υποψήφια. Θα δούμε και τώρα πόσα θα είναι.
1: Ωραία.
2: Και ας πάμε να ψηφίσουμε όλοι ό,τι κρίνουμε.
1: Πολύ
2: ωραία. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Ας λοιπόν πούμε ότι η ιερή στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Εντός εισαγωγικών δεν το αναγνωρίζω και θα σας λέω το εξής.
0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky. Και σε λένε Τάκι.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 47χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Βρετανία και ο οποίος κατηγορείται πως βοηθούσε η υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας, η οποία κατά τις βρετανικές αρχές φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον ηγέτη και εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη. Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, αναφέρει σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του το State Department. Κατέληξε σήμερα στις 6 το πρωί ο 67χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου φερόμενου ως δράστη. Μητέρα 17χρονη Σαμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Σαμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης Σαμαία σε κίνδυνο. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Σε ίσχυ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα ΣΑΠ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε γιατί δεν πάνε να ψηφίσετε. Εσείς δεν πάνε να ψηφίσετε, όχι εγώ. Να πάνε να ψηφίσετε και να αφήσετε τις δικαιολογίες. Η ψήφος είναι το όπλο σας. Όλα τα άλλα περιφρονούμε και γυρίζουμε την πλάτη. Άμα γυρίζετε την πλάτη, καλά να πάθετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Ψηφίστε για να μην είστε άξιοι της μοίρας σας. Στο σημείο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσω τον κύριο Κώστα Μαρδά, γνωστό δημοσιογράφο, γνωστό ιστορικό και γνωστό δημιουργό φανταστικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Τι μου κάνετε?
1: Ωραία.
0: Για πέστε μου, σας παρακαλώ, πού βαδίζουμε με τις εξωτερικές προβληματικές συνθήκες που υπάρχουν, που επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, ειδικά με το πετρέλαιο, όταν βλέπουμε να γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι εκεί κάτω με το Ιράν? Ένα περίεργο παιχνίδι. Τι συμβαίνει και με το Ιράν? Πήραν πάλι 60 μέρες παράταση.
1: Ναι, υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών ότι είναι έτοιμη μια συμφωνία που προβλέπει 60 μέρες συγκεχηρία, απελευθέρωση των στενών, δηλαδή άρση του ελέγχου που έχουν επιβάλει οι Ιρανοί, και παράλληλα σταδιακή άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δέχονται επιβολή διοδίων που θέλει το Ιράν. Το Ιράν αντιπροτείνει ότι πρέπει να πάρει ένα μέρος των χρημάτων που έχει δεσμεύσει η Αμερική σε τράπεζες στο εξωτερικό και υπερβαίνουν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Γιατί ένα μέρος και όχι όλα?
1: Στην αρχή θέλει τα μισά, τα 12 δις, και μετά τα υπόλοιπα, διότι η Αμερική λέει θα στα δίνω, θα κάνω την άρση λίγο-λίγο, καθώς θα προχωρούν οι διαδικασίες της συμφωνίας. Θεωρώ ότι ο Τραμπ έχει μπλέξει, έχει εγκλωβιστεί ο ίδιος μέσα στα στενά. Πρόκειται για μεγαλύτερη γκάφα ενός τάχαμου πονηρού και πανέξυπνου ανθρώπου. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ο Τραμπ, μάλλον τώρα το κατάλαβε, ότι τα κράτη δεν είναι εταιρείες, ότι τα κράτη δεν είναι μετοχές, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο την στρατιωτική δύναμη της Αμερικής, η οποία πραγματικά είναι φοβερή και τρομερή σε σχέση με τα άλλα κράτη, αλλά κανένα κράτος στην πορεία της ιστορίας δεν είναι πανίσχυρο. Ουσιαστικά, εγώ λέω τον Τραμπ νικητή χαμένο ή χαμένο νικητή στον πόλεμο του κόλπου. Παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου, ο οποίος του πρότεινε μια νίκη 2, 3, 4, 5, 10 ημερών, θέλοντας να επαναλάβει το σύστημα της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά εδώ κυκλοφορούν φήμες ότι οι Ισραηλινοί θα μπλέξουν και με τους Τούρκους και με άλλους και μέρες περιοχές, πιθανόν ακόμα και σε επίπεδο πολέμου.
1: Ο Τραμπ,
0: τι ρόλο παίζουν αυτοί οι Ισραηλοί? Τόσο πανίσχυροι είναι οι Ισραηλινοί?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να αποτρέψει μια σύγκρουση Ισραήλ-Τούρκων, και θέλω να θυμίσω ότι σε μια πρόσφατη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο απευθύνθηκε στον ίδιο και του λέει, πρόσεξε, λέει, να είσαι λογικός απέναντι σε αυτά που ζητάς για την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα δεν θα επιτρέψουν να επιτεθεί το Ισραήλ απέναντι σε μια ανατολική χώρα, γιατί θα φτάσουμε στο παράδοξο φαινόμενο, ή μάλλον στο φυσιολογικό φαινόμενο για το καταστατικό του ΝΑΤΟ, εάν επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία, να ενεργοποιήσει η Τουρκία το άρθρο 5, που είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να στείλουμε στρατό για να υποστηρίξουμε τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Για λίγο πέστε μου κάτι, κύριε Μαρδά. Πώς είναι δυνατόν σήμερα το Ισραήλ, το σεβόμαστε όλοι, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, έχει την ατυχία ανάμεσα σε εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους. Απ' την άλλη πλευρά όμως, συνήθως τα προβλήματα τα δημιουργεί το Ιράν. Ξεχάσαμε την Παλαιστίνη, ξεχάσαμε τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, δεν αναφέρεται κανείς πλέον για αυτούς. Και από ό,τι λένε, πίσω από τις πόρτες γίνονται συμφωνίες για την τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής.
1: Ναι. Λοιπόν, βεβαίως το καθεστώς του Ιράν είναι ένα απέσιο δικτατορικό θεοκρατικό καθεστώς. Από εκεί και πέρα, το Ιράν εδώ και χρόνια έχει ηγηθεί ενός μετόπου που έχει επίκεντρο την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ξεχνούμε, λόγω της στρατηγικής συμμαχίας που έχουμε με το Ισραήλ, και σωστά την έχουμε, ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που κατέχει παρανόμως την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατέχει τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, κατέχει τα υψώματα του Γκολάν, κατέχει την περιοχή Ερμών μέσα στην Συρία, κατέχει το 50% και 60% της Γάζας και κατέχει μεγάλο μέρος του Νοτιού Λιβάνου.
0: Ωραία. Όλα, λοιπόν, όλα αυτά τα κατέχει βασιζόμενο κάπου.
1: Όχι, όλα αυτά είναι παράνομες κατοχές.
0: Συμφωνώ, γι' αυτό έτσι τα κατέχει.
1: Βεβαίως, εγώ θα πω και την άλλη πλευρά και την άποψη του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ υποστηρίζει πως κάνει ένα προληπτικό πόλεμο, διότι είναι περικυκλωμένο από εκατομμύρια αραβικούς πληθυσμούς. Αυτό μπορεί να ίσχυε στη δεκαετία του 70. Όμως βλέπουμε ότι μεγάλες αραβικές χώρες έχουν πια σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει η δραματική περικύκλωση της δεκαετίας του 70 και του 80 ακόμη. Γιατί η Αίγυπτος τα έχει καλά με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε τις συμφωνίες με το Αβραάμ, να τα φτιάξει δηλαδή με το Ισραήλ, και είναι στην προοπτική αυτή. Η Ιορδανία παίρνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ. Άρα το λέω αυτό γιατί αυτή ήταν και η δικαιολογία για να αποκτήσει το Ισραήλ πυρηνικά όπλα. Περικυκλώνομαι από 200, 300, 400 εκατομμύρια Άραβες, λέει. Είμαι μια μικρή χώρα, άρα έχω δικαίωμα να έχω πυρηνικά και να απειλώ ότι αν με περικυκλώσετε και εξαλείψετε το κράτος μου, πάτε να εξαλείψετε το κράτος μου, τότε εν ονόματι αυτής της υπαρξιακής απειλής, εγώ θα ρίξω πυρηνικά. Δηλαδή θα καταστρέψω την ανθρωπότητα για να υπάρχω εγώ.
0: Και η Παλαιστίνη τι τους ενοχλεί, από πού μέχρι πού είναι η ιδιωτική τους περιοχή, όταν έχει 5 εκατομμύρια εκεί Παλαιστίνιους που μένουν?
1: Όχι, κανονικά η απόφαση του ΟΗΕ του 1947 έλεγε ότι θα μοιραστεί η περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Όλη η περιοχή θα μοιραστεί, θα γίνει ένα κράτος Παλαιστίνης και ένα κράτος Ισραηλινό. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχθηκαν οι Παλαιστίνοι και οι Άραβες, γενικότερα οι Άραβες, το 1948, και έγινε ο πρώτος πόλεμος που απέβη εις βάρος των Αράβων. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αμοιβαία...
0: Με τη βοήθεια των Αμερικανών, βέβαια.
1: Ναι, φυσικά. Αν δεν υπάρξει αμοιβαία αλληλοϋποχώρηση, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ησυχία και ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Θα είναι γεμάτο με αίμα και καταστροφή.
0: Ναι, αλλά μιλάμε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε για να γίνουν τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες θα είναι κολοσσίες και θα αλλάξουν όλη την περιοχή, γιατί είναι μια χαρισματική περιοχή από καιρικές συνθήκες, εκεί οι θάλασσες και τα λοιπά, και το κλίμα το οποίο έχουν, και θέλουν να το αξιοποιήσουν ειδικά μεγαλοαμερικάνοι επιχειρηματίες.
1: Αυτό είναι το σχέδιο του Τραμπ. Να γίνει δηλαδή μια ριβιέρα, μια θαλάσσια περιοχή τουριστικής αξιοποίησης, με χώρους αναψυχής, με καζίνο, με ξενοδοχεία.
0: Για τους ανθρώπους.
1: Αυτό δεν έχει φύγει από το μυαλό του Τραμπ.
0: Τους κατοίκους.
1: Ναι, οι κάτοικοι υποτίθεται θα μεταφερθούν σε μια διπλανή περιοχή, ίσως στην Αίγυπτο. Αυτό ήταν το σχέδιο.
0: Με ποιο δικαίωμα τα κάνουν?
1: Για να γίνει η ανοικοδόμηση και μετά θα μπορούν να επιστρέψουν. Yeah. Να γιατί λέω ότι αυτός ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα είναι εταιρεία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και όλα είναι ακίνητα και όλα είναι real estate. Ένα την έφαγε τώρα στο Ιράν και εξευτέλισε το κράτος. Θέλω να αναφερθώ στην εφημερίδα New York Times, yeah, που η συντακτική της ομάδα έκανε ένα άρθρο και λέει ότι επλήγει το κύρος της Αμερικής, ότι έχουμε υποστεί μεγάλο χτύπημα, διότι ο Τραμπ παρεξήγησε όλα αυτά τα δεδομένα και παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου. Και να σημειώσω επίσης ότι η εφημερίδα Washington Post αποκαλύπτει με βάση δορυφορικές εικόνες που μελέτησε ότι οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει 15 αμερικανικές βάσεις και έχουν επιφέρει ζημιές σε 220 κτίρια σε αυτές τις βάσεις. Υπάρχει έρευνα της υπηρεσίας του Κογκρέσου που λέει ότι έχουν χαθεί ή έχουν χτυπηθεί, έχουν υποστεί ζημιές 42 πολεμικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ζημιά είναι 2,5 δισεκατομμύρια
0: δολάρια. Όλα αυτά τα κρατάνε μυστικά.
1: Για να αποκατασταθεί η ζημιά χρειάζονται άλλα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα τα κρατάνε μυστικά, διότι το χτύπημα στην Αμερική είναι μεγάλο. Επαναλαμβάνω, δεν δικαιώνω ούτε κατελάχιστον το καθεστώς των Ιρανών, αλλά εδώ έφτασε στο σημείο ο κόσμος, αντί να διαδηλώνει εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος, στηρίζει το καθεστώς.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος όπως επεδίωκε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αλλά κινδυνεύει ο Τραμπ να έχει αλλαγή καθεστώτος, γιατί το Νοέμβριο που θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές για όλη τη Βουλή και για ένα μέρος της Γερουσίας, πιθανότατα να απολέσει την πλειοψηφία και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
0: Σωστό. Για λίγο πέστε μου, ανοίξτε την καλοσύνη. Με το θέμα του πετρελαίου, διαπιστώνουμε εδώ πέρα ότι γίνεται ένα παιχνίδι, ειδικά στην Ελλάδα με το πετρέλαιο, ένα παιχνίδι που ωφελείται πάντα το κράτος, σε αυτήν την περίπτωση ότι έχει τεράστιες φορολογίες και θέλει έσοδα κτλ. Οι τιμές δεν πέφτουν, με αποτέλεσμα το ίδιο να μην συμβαίνει σε χώρες Ευρώπης, όπου είναι διαφορετικές οι οικονομίες και οι τιμές εκεί είχαν μια πτώση.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα Δύο χώρες είναι επωφελημένες από την άνοδο των τιμών. Η Αμερική και η Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε μέρα μπαίνουν επιπλέον 130 εκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία, διότι έχει αρθεί και το εμπάρκο που είχε η Αμερική προς τη Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο και η Ευρώπη. Αναγκάστηκαν να σταματήσουν την απαγόρευση αγοράς ρωσικού πετρελαίου, διότι θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να τυναχθεί όλη η οικονομία της Ευρώπης και του κόσμου στον αέρα. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με την Αμερική, όπου το πετρέλαιο έχει αυξηθεί και το γαλόνι βενζίνη επίσης έχει αυξηθεί από 3,5 νομίζω έχει πάει 4,5 με 5. Γιατί? Διότι παρότι η Αμερική είναι πρώτη σχεδόν στον κόσμο σε παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι πετρελαϊκές εταιρείες πουλούν με βάση τις διεθνείς τιμές που είναι υψηλές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν τι πέτυχε ο Τραμπ? Πέτυχε να εξευτελιστεί η Αμερική και να διατηρηθεί το καθεστώς των Αγιατολλάδων.
0: Από την άλλη μεριά, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν αυτή η ιστορία να λήξει με ειρηνικό τρόπο, όταν πάντα βλέπουμε από πίσω να συμβαίνουν διάφορες εντατικές στιγμές? Είναι δυνατόν μια χώρα με 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και με πληθυσμό δεκάδων εκατομμυρίων να μην υπολογιστεί από τους Αμερικανούς και να νομίζει ότι θα ήταν η Ουρουγουάη της περιοχής?
1: Είναι μια χώρα 95 εκατομμυρίων με 400 δισεκατομμύρια δολάρια καθάριστο εθνικό προϊόν.
0: Και ιστορία.
1: Και ιστορίας, έτσι, χιλιάδων ετών ιστορίας, η οποία ιστορία υπησέρχεται στο πολιτιστικό συνειδητό και ασυνείδητο, θα έλεγα, των ανθρώπων. Δηλαδή, οι ίδιοι οι απλοί Ιρανοί έχουν την αντίληψη ότι είναι φορείς μιας πανάρχης ιστορίας και ότι δεν μπορεί κανένα κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, να τους προσβάλλει. Και αυτή είναι η πυρηνική δύναμη. Η πυρηνική δύναμη είναι η πίστη στον Αλλάχ και παράλληλα η πίστη στην εθνική ανεξαρτησία.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε με το θέμα των στενών τι θα γίνει? Θα επανέλθει το λειτουργικό θέμα στα οικονομικά δεδομένα όπως ήταν, ή θα έχουμε επιβαρύνσεις? Γιατί οι επιβαρύνσεις δεν αποκλείται να δημιουργήσουν και καινούργια αρνητικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα, πριν τον πόλεμο, υπήρχε βέβαια η ευθύνη του Ιράν για την διέλευση των πλοίων από τα στενά και η ευθύνη του Ομάν.
0: Ωραία.
1: Το Ιράν τι έκανε? Έκανε πρόσφατα ένα νόμο που θεσμοθέτησε μία αρχή διαχείρισης των στενών μαζί με το Ομάν και επιβάλλει όρους ότι εκείνο είναι αποκλειστικό υπεύθυνο για τη διαχείριση μαζί με το Ομάν των στενών, ότι όλα τα πλοία θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό για ασφάλεια, έτσι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν διόδια, και επιπλέον ορίζει ότι πρέπει να καταβάλλεται στο ριάλ, στο εθνικό του νόμισμα.
0: Ναι, για ποιο λόγο τώρα θέλει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ενώ πρώτα δεν υπήρχε? Γιατί αυτό δεν θα δημιουργήσει αντιρρήσεις?
1: Γιατί βεβαίως θα δημιουργήσει αντιρρήσεις.
0: Και στα κοστολόγια.
1: Βεβαίως, μα δεν νομίζω να το δεχθεί η διεθνής ναυτιλιακή.
0: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία.
1: Δηλαδή το ότι το Ιράν έκανε αυθαίρετα ένα νόμο δεν σημαίνει ότι μπορεί να κλείσει τα διεθνή στενά.
0: Άρα πώς θα βρούμε ηρεμία?
1: Ηρεμία δεν θα βρούμε αν δεν υπάρχει συνεννόηση και αλληλοϋποχώρηση. Και να θέλει ηρεμία ο Τραμπ, γιατί αυτό θέλει ο Τραμπ, θέλει μια εύσχυμη συμφωνία ειρήνης, δεν θα τον αφήσει το Ισραήλ. Βεβαίως θέλω να δω αυτός ο υποτίθεται πονηρός άνθρωπος ο Τραμπ, εάν θα δεχθεί συνέχεια να άγεται και να φέρεται κατά κάποιο τρόπο από τον Νετανιάχου. Ζω για την ημέρα που θα τσακωθούν αυτοί οι δύο.
0: Εγώ νομίζω ότι άγεται και φέρεται.
1: Πιθανότατα. Υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικότητας στον Τραμπ που προσδιορίζει την εξωτερική και αμυντική πολιτική της Αμερικής.
0: Ο τρόπος που μιλάει όταν αναφέρεται σε διεθνή θέματα και σοβαρά θέματα που έχουν σχέση με την ανθρωπότητα είναι μια επιθετική μορφή αναφοράς, η οποία δημιουργεί...
1: Είναι μια τραμπούκικη, μια τραμπική πολιτική. Ακριβώς. Όχι ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη, έτσι. Και ο ευγενικός Ομπάμα διέλυσε και αποβάλλησε την Λιβύη, έτσι. Ο ευγενικός Κλίντον βομβάρδιζε 78 ημέρες την Ιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς.
1: Και χτύπησε αμάχους, χτύπησε ειρηνικές υποδομές, χτύπησε έργα κοινής ωφελίας. Ο ευγενικός πατήρ Μπούς έκανε το 89 την εισβολή στον Παναμά. Ο ευγενικός γιος του Μπούς, ο νεότερος, έκανε τον παράνομο και πόλεμο στο Ιράκ το 2003, λέγοντας ψέματα στους συμμάχους και στο ΝΑΤΟ ότι έχει όπλα μαζικής καταστροφής ο Σαντάμ Χουσέιν.
0: Κύριε Μαρδά, με όλη αυτή την ιστορία ξεχάσαμε την Ουκρανία.
1: Ναι, η Ουκρανία φαίνεται ότι έχει υπερβεί και αυτή τα όρια. Διότι τις τελευταίες μέρες και η Ουκρανία και η Ρωσία χτυπούν δηληστήρια. Σύμφωνα με το ανθρωπιστικό δίκαιο, απαγορεύεται, είναι έγκλημα πολέμου να χτυπάς έργα υποδομών ενέργειας. Δεν είναι στρατιωτική στόχη.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, πού είναι η δυναμική, η στρατιωτική δυναμική της Ρωσίας αφενός και η χαμηλή δυναμική της Ουκρανίας, η οποία σου πάει ο καιρός αδυνατίζει και σαν χώρα κτλ. Και ακόμα και προσωπικό δεν έχει. Πού βρίσκει όλα αυτά τα πράγματα η Ουκρανία, πώς τα προμηθεύεται, πώς τα χρησιμοποιεί, και δεν βλέπω να αντιδρούν όπως θα μπορούν να αντιδράσουν οι Ρώσοι άμα θέλουν.
1: Επιτράπη σταμάτησε η παροχή άμεσης στρατιωτικής βοήθειας. Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους, θα αγοράζονται από μένα πυράβλους και άλλα στρατιωτικά υλικά και εσείς θα τα στέλνετε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται τώρα. Φαίνεται ότι συνεχίζει να παρέχει δορυφορικές πληροφορίες.
0: Ναι, αλλά το οικονομικό τζάμπα τα παίρνει, επιπιστώσει.
1: Το οικονομικό, έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και προχθές ενέκρινε ένα τεράστιο ποσό 94 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Της Ουκρανίας.
1: Είναι στα δύσκολα η Ουκρανία, γιατί δεν μπορεί να προσδοκά στήριξη της Αμερικής για πολύ καιρό με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι έχουν επομιστεί αυτή την ευθύνη της οικονομικής συνδρομής. Απ' την άλλη πλευρά και ο Πούτιν δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει περαιτέρω στις περιοχές που θέλει να κατέχει.
0: Μήπως
1: το κατέχει κατά 95%, οι άλλες περιοχές όμως οι ρωσόφιλες δεν έχουν κατακτηθεί.
0: Μήπως το απέφυγε να το κάνει εντόνως, το έκανε μαλακά νομίζοντας ότι θα έχει άλλες εξελίξεις, γιατί μέχρι ένα σημείο ο πόλεμος ήταν μαλακός, ήταν σκληρός.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πούτιν απέφυγε γενικό βομβαρδισμό στο Κίεβο και στις μεγάλες πόλεις.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην προκαλέσει μεγάλα τραύματα στην πολεοδομία και στο ανθρώπινο δημιουργικό.
0: Ναι, αλλά είπες προηγουμένως για δισεκατομμύρια που θα δώσουμε και τα λοιπά που εγκρίθηκαν. Απ' την άλλη μεριά, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλά προβλήματα με πρώτες και καλύτερες, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που είναι επικεφαλής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως. Η Γερμανία έχει υποστεί ένα άγριο ανταγωνισμό από το εμπόριο της Κίνας και έχασε 120.000 θέσεις εργασίας, διότι τα βιομηχανικά της πια προϊόντα ανταγωνίζονται από τα κινέζικα. Άρα είναι μπροστά στο φάσμα μιας ύφεσης ή ενός στάσιμου πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, που είναι η άλλη ηγέτιδα δύναμη, έχει ένα χρέος πάνω από 100% και προοπτικά, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει με επιβολή μνημονίου.
0: Είμαστε και μπροστά στο φάσμα των ρομπότ. Λέγεται πολύ ρομπότ ακούμε για την Κίνα και το πράγμα έρχεται και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι βλέπω. Ήδη έχουν εργοστάσιο που λειτουργεί μόνο με ρομπότ.
1: Βεβαίως. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και το ανθρωπίνου είδους πρέπει να είναι τρόμος.
1: Βεβαίως, διότι όταν τα ρομπότ υποκαταστήσουν και αντεκαταστήσουν όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες, τότε τι θα είμαστε.
0: Και τους βγάζουν και διαβατήριο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
1: Ναι, ναι, θα είμαστε μια κοινωνία ρομπότ. Εδώ αναφύονται μεγάλα ηθικά προβλήματα. Εδώ θα πρέπει οι ιδεολογίες και οι θρησκείες να παρέμβουν και να θέσουν θέματα ορίων και δεοντολογίας της χρήσης της νοημοσύνης, της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλιώς ο κόσμος οδηγείται κατά διαβόλου. Υπάρχει επίσης και το φάσμα του πυρηνικού πολέμου, για το οποίο ελάχιστοι μιλούν. Και να σημειώσω πάλι ότι το ρολόι του πυρηνικού πολέμου, που το λειτουργούν επιστήμονες διάδοχοι του Άινστάιν με έδρα το Σικάγο, δείχνει 12 παρά ένα λεπτό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά αρχίζουν και επιβεβαιώνονται ορισμένοι δημοσιογράφοι μεγάλοι και συγγραφείς μεγάλοι και ορισμένες κινηματογραφικές ταινίες του παρελθόντος, που η λίγο μεγαλύτερη ηλικία τις είδανε, οι οποίες επιβεβαιώνονται απόλυτα και λένε ότι με ταχύτατες διαδικασίες η επιστήμη θα προχωρήσει τόσο πολύ μπροστά, που η τεχνολογία θα κάνει το κουμάντο και το ανθρώπινο έδωσε θα ψάχνει να βρει ακόμα και ψωμί για να φάει.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Αυξάνεται ο πληθυσμός, δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, πολλές φορές η ανθρωπότητα βαδίζει τυφλά προς την καταστροφή, αλλά κάτι παρεμβαίνει και μας συνεγείρει. Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου είναι άμεσος. Να σημειώσω ότι μόνο εγώ έχω καταγράψει από την ημέρα που έγινε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έχω καταγράψει 50 προειδοποιήσεις και απειλές του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων. Μάλιστα. Πάντα θυμίζω ότι η Ρωσία έχει 6.000 πυρηνικές κεφαλές και η Αμερική περίπου 5.500 πυρηνικές κεφαλές.
0: Αλλά η χρήση των κεφαλών καταστρέφει τη γη.
1: Φυσικά, γιατί αν γίνει πυρηνικός πόλεμος, δεν θα υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο πάνω στη γη. Δεν θα υπάρχει ζωή. Ο κίνδυνος είναι άμεσος, δεν είναι έμεσος ούτε μελλοντικός.
0: Κύριε Μαρδά, είστε δημοφιλέστατος εδώ στη Θεσσαλονίκη και ελάτε να δείτε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα από Ρόδο μέχρι Κέρκυρα. Μηνύματα από την Θράκη, πολλά μηνύματα. Και στο ένα, σε ένα άλλο θέμα θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά και για τους Τούρκους και για την επιρροή, την σιωπηλή επιρροή που έχουν εκεί πέρα στους πληθυσμούς που είναι ελληνικής υπηκότητας. Αλλά...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κύριε και κύριοι να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ένα λογοτιμήτη πολιτικό, ο οποίος όταν έδωσε το λόγο του σχετικά με τα πολιτικά δεδομένα της χώρας ότι δεν τον ενδιαφέρουν και δεν θα ξανασχοληθεί, τον τιμά και δίνει παράδειγμα ότι ο λόγος τιμής είναι ένα μεγάλο όπλο για να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Καλημέρα κύριε Τζίμερο. Τι μου κάνετε, καλά? Κύριε Τζίμερε, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τι κάνετε?
1: Πολλά πράγματα, σημαντικά πράγματα.
0: Πού πηγαίνει η πατρίδα μας? Έχετε μια τεράστια εμπειρία. Έχετε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Έχουμε ένα περίεργο πολιτικό σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία, αλλά μόνο δημοκρατία δεν είναι, διότι το 41% λειτουργεί πλειοψηφικά, ενώ είναι μειοψηφικό σαν ποσοστιαίο πακέτο. Τι γίνεται στη χώρα μας, μπορείτε να μου πείτε? Ειδικά με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γελάει όλος ο κόσμος.
1: Και το υπόλοιπο είναι πελατειακή παρασιτοκρατία.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το πολιτικό μας. Ξέρετε, κάθε σύστημα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο. Εάν το πλαίσιο είναι φαύλο, και το σύστημα θα είναι φαύλο. Όταν ήμουνα στη Γερμανία, διαπίστωσα ότι οδηγοί και οι Έλληνες αποκαλώναν μπροστά στις διαβάσεις πεζών. Δεν τους έπαιρνε να κάνουν παράβαση. Όταν όμως ερχόντουσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, έκαναν 100 παραβάσεις στα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι το σύστημα που σου λέει ότι αυτό επιτρέπεται και αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα θέμα το οποίο για μένα είναι μείζον, διότι τεινάζει στον αέρα κάθε έννοια πολιτικής, είναι ο λαϊκισμός. Δηλαδή η δυνατότητα που έχει κάποιος να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα. Έχω γράψει ένα άρθρο γι' αυτό, την προηγούμενη Τρίτη στο Capital. Έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός και δείχνω πώς θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί. Διότι ο λαϊκισμός είναι ξεκάθαρα απάτη. Μπορεί η απάτη να έχει ως στόχο το πολιτικό ή το οικονομικό όφελος

0: και τα δύο μαζί. Δηλαδή, εάν ο Τσίπρας πριν να εκλεγεί το 2015 έλεγε θα κλείσω τις τράπεζες, θα υπογράψω ό,τι μνημόνιο μου δίνουν, θα άνοιξω τα σύνορα να μπουκάρουν οι πάντες μέσα, θα υπονομεύσω την ελληνική περιουσία, θα όλα αυτά που έκανε τελικά, δεν θα τον ψήφιζε κανένας. Εάν ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές του 23 έλεγε ότι το πρώτος νόμος που θα ψηφίσω, το πρώτο μου μέλημα είναι πώς θα γίνει ο Μίτσος Μανούλα, δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τα ποσοστά που θα. Επομένως, αυτό που ζητάω είναι η πολιτική να προτείνουν στους πολίτες αυτά που θα πρότεινε ένας επαγγελματίας αν τον έπαιρνε να σου κάνει μια δουλειά. Δηλαδή, μια ανακαίνιση μπάνιου, ας πούμε, να κάνεις. Σου λέει αυτός που παίρνει τη δουλειά, ο πλακατζής, ο εργολάβος τι θα είναι, θα βάλω αυτά τα πλακάκια, θα κοστίζουν τόσο, θα βάλω αυτά τα είδη υγιεινής, θα κοστίζουν τόσο, θα τα παραδώσω τότε, το σύνολο είναι τόσο. Δεν έρχεται κανένας να σου πει, θα σου κάνω μια δουλειά σούπερ, ας πούμε. Φανταστείτε, έχω ένα παράδειγμα στο άρθρο μου, το Μουσείο της Ακρόπολης. Είχαμε κάνει 4 διαγωνισμούς που κηρύχθηκαν άγωνοι. Δηλαδή, δεν κηρύχθηκαν άγωνοι ουσιαστικά, αλλά δεν προχώρησαν. Διότι ούτε ξέραν τι ζητούσαν. Και ο τέταρτος, αυτός που τελικά τελεσφόρησε και αποκτήσαμε το Μουσείο της Ακρόπολης, ήταν ο μόνος σοβαρός. Είχε 750 σελίδες προδιαγραφές. Και απευθύνθηκε σε 12 σοβαρά γραφεία. Ενώ σε έναν άλλον είχαν έρθει 450 από όλο τον κόσμο. Και έλεγε: θα πρέπει να κάνετε αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, αυτά που είχαν λεπτομέρειες μέχρι και τι οπτική επαφή θα είχαν τα εκθέματα με την Ακρόπολη, με τον βράχο της Ακρόπολης. Και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες, γιατί έπρεπε να πατήσει πάνω σε αρχαιολογικό χώρο κλπ. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι λεπτομέρειες, δεν θα γινόταν μουσείο. Φανταστείτε λοιπόν να ερχόταν τα γραφεία και να λέγαν: έλα μωρέ λεπτομέρειες, σημασία είναι να είσαι με το αρχαίο. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στα αγάλματα και θα στηρίξουμε το δικαίωμά τους να τα βλέπει ο κόσμος, ας πούμε. Ρε παιδιά, κανένα σχέδιο, κανέναν προπολογισμό, τίποτα. Έλα μωρέ τώρα, ποιος ασχολείται με αυτά. Θα σας κάνουμε ένα μουσείο να τρίβουν τα μάτια τους και να τύφλα να έχετε Λούβρο. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, ωραία, αλλά όταν, με συγχωρείτε λίγο, όταν επί Τσίπρα έγινε ένα δημοψήφισμα, ένα ναι ή ένα όχι και το μετέτρεψε, αυτό το πράγμα λέγεται πολιτική προδοσία. Δηλαδή, πούλησε τον λαό και γι' αυτό το πράγμα έπρεπε να τιμωρηθεί και ποινικά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, στο νόμο που προτείνω.
1: Ακριβώς.
0: Ένα κόμμα για να πάρει μέρος στις εκλογές θα πρέπει να καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 πλήρη νομοσχέδια, όταν λέω πλήρη εννοώ έτοιμο να πάει στη Βουλή για ψήφιση. Και από αυτά θα κρυθεί. Εάν δεν καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια, δεν παίρνει μέρος στις εκλογές, τα οποία βεβαίως δεσμεύεται να τα εφαρμόσει στις πρώτες εκλογές.
1: Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα που λέτε?
0: Βεβαίως, γιατί δεν είναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει πολιτική συνείδηση γι' αυτό.
0: Πρακτικά γίνεται.
1: Άλλο θέμα, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Διότι λέει, ας πούμε, προσέξτε, θα κρίνονται τα νομοσχέδια από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής ως προς την επάρκειά τους, όχι ως προς την ιδεολογία τους. Μπορεί να γράψεις ό,τι θες. Αλλά θα ξέρει ο κόσμος ποια είναι τα 10 πράγματα που θα κάνεις αν αναλάβεις την κυβέρνηση. Και θα τα ξέρει με μορφή νομοσχεδίου.
1: Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, προεκλογικά λένε ψέματα, όπως ήταν ότι ο Ένφιος θα χαρίσει το φόρο για τα ακίνητα, δεν χάρισε τίποτα.
0: Οι πάντες.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά τον Τσίπρα δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για οικονομική διασπάθηση, διότι βρήκε μια οικονομία διαλυμένη.
0: Τη διέλυσε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Η κλοπή που θα βάλει τα χρήματα στην τσέπη, και άλλο πράγμα είναι να σου πάρω όλη την περιουσία και να τη διαλύσω γιατί δεν ξέρω να τη διαχειριστώ. Η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη στην περίπτωση του Τσίπρα. Απλώς δεν φρόντισε ο Τσίπρας να μιμηθεί τους προηγούμενους σε κάποιους τομείς.
1: Ναι, αλλά κύριε Τζίμερε, υπάρχει.
0: Έκανε κι αυτός τις κουτσουκέλες του. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Δεν ξεχνάμε πως η γυναίκα του από δασκάλα δημοτικού έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου μέσα σε ένα μικρό χρονικό.
1: Ναι, αλλά κύριε Τζίμερ, υπάρχει μια παροιμία που λέει: πες με ποιο κάνεις παρέας που ποιος είσαι. Μήπως το ελληνικό είδος, ο ελληνικός πληθυσμός είναι αυτό το πράγμα. Θυμάστε τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, όπου λέγανε: έχω ένα μπάρμπα στην κορώνη, έχω γνωριμίες, έχω ένα.
0: Έκανε παρέα με τον καμένο.
1: Μήπως έτσι λειτουργούμε.
0: Για να μην ξεχνάμε.
1: Το ξέρω.
0: Εάν λοιπόν κατέθεται και ο Τσίπρας και κάθε Τσίπρας και η Καριστιανού τώρα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης νομοσχέδια. Δηλαδή θα φορολογήσω τον πλούτο, λέει. Και όλοι από κάτω σκέφτονται, α, θα φορολογήσει τους άλλους. Γιατί εγώ δεν είμαι πλούσιος, κανένας δεν θεωρείται να είναι πλούσιος. Αφού είσαι στους άλλους. Και θα πάρει τα λεφτά από τους άλλους να τα δώσει σε μένα. Θες να φορολογήσει τον πλούτο, οκ. Θα εξηγήσεις όμως με νόμο ότι θα φορολογήσω εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2026 πάνω από 300.000 ευρώ ή πάνω από 200 ή πάνω από 100. Εσύ θα πεις ποιον θεωρείς πλούσιο. Εσύ θα πεις αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, πυρόπληκτοι, παλινοστούντες, πολίτευτοι. Βάλε όσες εξαιρέσεις θες, αλλά θα το πεις με ακρίβεια. Για να μετρήσουμε και τι λεφτά θα βρεις τον πρώτο χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι η φορομπηχτική πολιτική καταστρέφει μια οικονομία, γιατί αυτοί που παράγουν σηκώνονται και...
1: Ωραία, και αν δεν τηρηθεί ο λόγος, δεν τηρήσουν τον λόγο τους, τι θα γίνει?
0: Ο νόμος που προβλέπω, που προτείνω, λέει ότι από τα 10 νομοσχέδια, τα 6 θα θεωρούνται κύρια. Τα 6 θα θεωρούνται κύρια. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσεις τουλάχιστον αυτά τα 6. Εάν δεν εφαρμόσεις τα υπόλοιπα 4, θα πληρώνει το κόμμα πρόστιμο, ας πούμε 200.000 ευρώ, αν ο νομοσχέδιο
1: δεν
0: εφάρμοσε.
1: Ας βάλουμε μια ανωτελεία και θέλω, να μου πείτε πού βαδίζει η πατρίδα σήμερα με τα καινούρια δεδομένα.
0: Προσέξτε, Λιακή, εάν δεν εφαρμόσει κάποιο από αυτά τα 6 μέσα στις πρώτες 100 μέρες, ξαναπροκυρήσονται εκλογές, εκπίπτει το αξιώματος και χρεώνεται το κόμμα το οποίο αποδείχθηκε ανίκανο και απατεώνας, χρεώνεται το κόστος των επερχόμενων.
1: Ναι. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό, είναι εκ την καλοσύνη. Βγαίνει όμως ο κύριος Γεωργιάδης προχθές και λέει ότι μετά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα χρέη των κομμάτων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα δις περίπου, εξαφανίζονται από το χάρτη. Και κανένας δεν μίλησε.
0: Δεν εξαφανίζονται καθόλου.
1: Με το ξέρω, εγώ τα ξέρω γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Αλλά τέτοιο πράγμα είπε.
0: Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν έχει καμιά σχέση με το τι χρωστάει κάποιος.
1: Ακριβώς. Αλλά είπε τέτοιο πράγμα, έκανε μια τέτοια δήλωση η οποία δεν διαψεύθηκε. Ο κόσμος τα ακούει αυτά. Και δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο κόσμος μόνο ακούει, δεν αντιδράει.
0: Κανονικά και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είχαν κλείσει και αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες και αυτοί που χρωστάνε και στο κράτος θα μπουν στη φυλακή. Κανονικά. Διότι δεν μπορεί να μπαίνει για 500 ευρώ να του κατάσχει στους λογαριασμούς ενός ανθρωπάκου που δεν πλήρωσε 500 ευρώ. Αλλά 500 εκατομμύρια να τα βλέπεις και να σφυρίζεις αδιάφορα. Δηλαδή όταν το νομικό πλαίσιο είναι φαύλο, φαύλα κόμματα θα μας κυβερνούν στον αιώνα τον άπαντα.
1: Δεν μου λέτε, όταν δημιουργείται ένα κόμμα επειδή έγινε αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, μήπως είναι ένα διεθνές ρεκόρ, ένα διεθνές φαινόμενο? Εγώ δεν έχω δει πουθενά στον κόσμο τέτοιες περιπτώσεις να εκμεταλλευόμαστε ένα ατύχημα, ένα βαρύ ατύχημα. Γιατί και προθέσα έγιναν πάλι παρόμοια ατύχημα στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες και δεν δόθηκε τόση μεγάλη πολιτική διαφήμιση για να το εκμεταλλευτούν ορισμένοι. Και εδώ πέρα γίνονται κόμματα χωρίς να ξέρουμε αν αυτοί που κάνουν τα κόμματα είναι ικανοί να κυβερνήσουν. Γιατί χρειάζονται και ικανότητες, θέλει εμπειρία.
0: Ναι. Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είχε όλη τη συμπάθειά μας λόγω της τραγωδίας που την έπληξε, αλλά ως πολιτικός, συγγνώμη, πρέπει να κρίνεται βάσει αυτών που λέει, δεν έχει καμία εμπειρία για τίποτε και δεν ξέρει τι της γίνεται.
1: Ακριβώς, μπράβο σας.
0: Λέει ας πούμε στήριξη της πρώτης κατοικίας. Πες μας κοπέλα μου τι σημαίνει αυτό. Πήρε ένα δάνειο στεγαστικό να το πιστολιάσω ή θα πει στήριξη της πρώτης κατοικίας. Η πρώτη κατοικία είναι δικαίωμα, λέει ο Τσίπρας. Πώς είναι δικαίωμα? Δικαίωμα τι? Να έχει κάποιο σπίτι? Δηλαδή θα εμφανιστεί σε μια δημόσια υπηρεσία και θα πει έχω δικαίωμα να έχω σπίτι, δώστε μου ένα. με τι χρήματα θα γίνει?
1: Ή πήρα ένα δάνειο για πρώτη κατοικία και δεν το πληρώνω.
0: Ακριβώς. Είδαμε τι κατάφερε η Κατσέλη, που τελικά όλη η περιουσία όσων χρώσταγαν πήγε στα φάντες και πήγαν τα λεφτά έξω και ακόμα τραβιέμαστε με τις εξυπνάδες που έκανε.
1: Δεν μου λέτε, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, αυτή η ιστορία με τα φαντς δεν είναι ένα τεράστιο ποινικό αδίκημα ή μια τεράστια παρανομία, αν την πούμε έτσι, η οποία δίνει το δικαίωμα να αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί τεράστια υπόλοιπα από τις τράπεζες και συνεχεία να θησαυρίζουν? Μου έφερε προθές ένας φίλος μου ένα χαρτί από ιδιωτικό φανς, όχι από αυτά που είναι στις τράπεζες, που το οποίο χρωστούσε ένα ποσό 50.000 και 65.000 τόκους. Και μετά από μια μέρα τον παίρνουν τηλέφωνο και λένε: μη λαμβάνετε υπόψη το χαρτί, να τηλεφωνηθούμε, να συζητήσουμε, να δούμε πόσα μπορείτε να δώσετε. Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
0: Η εξέλιξη με τα funds είναι το τελευταίο λάθος σε μια σειρά λαθών.
1: Δεν είναι νομικό, νομικό αδίκημα.
0: Δεν είναι, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν εσάς σας χρωστάει κάποιος, ας πούμε 100.000 ευρώ, και είναι απίθανο να τα εισπράξετε ή είναι δύσκολο να τα εισπράξετε, μπορείτε αυτή την απέτηση να την πουλήσετε σε έναν άλλον, ο οποίος να σας δώσει 5.000 ευρώ και να προσπαθήσει εκείνος να τα εισπράξει με τον κίνδυνο να τα χάσει.
1: Ναι, αλλά η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε με δικά μας λεφτά, δεν έγινε με λεφτά.
0: Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε ακριβώς επειδή ο νόμος Κατσέλη έδωσε τη δυνατότητα σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή σε μπαταχτσίδες, να προσποιούνται αυτόν που δεν έχει.
1: Πολύ ωραία. Επειδή στο παρελθόν έχετε εκφραστεί πάρα πολύ ωραία για αυτά τα θέματα και δεν θέλω εγώ τώρα να εκφραστώ και να το πω έτσι πως μου έρχεται, υπό ποια λογική γίνονται τέτοιες παρανομίες γύρω από τα οικονομικά δεδομένα των σωστών λειτουργιών που έπρεπε να έχουν τα τραπεζικά συστήματα και από ό,τι βλέπουμε γίνονται κομπίνες, ας το πούμε έτσι, με τη δικαιολογία να εισπράξουμε ότι θέλουμε, ότι δεν έχουμε το προσωπικό και αναθέτουμε στο κάθε φανς να κάνει αυτή τη δουλειά ακόμα και σε ιδιώτες δικηγόρους.
0: Με τη λογική του είμαι πολιτικός και ό,τι θέλω κάνω και θα πάω στις εκλογές και ο κόσμος θα μου δώσει ισχυρό χάρτη. Αυτή τη λογική. Για μένα η Κατσέλη θα έπρεπε να είναι ισόβια.
1: Μπράβο σας.
0: Μέσα ισόβια.
1: Μπράβο σας.
0: Διότι διέλυσε την οικονομία ακριβώς επειδή δεν κατάλαβε πώς λειτουργεί η οικονομία και τι σημαίνει δημιουργώ κόκκινη τρύπα στις τράπεζες.
1: Ναι, και επειδή...
0: εγώ είχα πει το εξής τότε, το οποίο το θεωρώ απολύτως δίκαιο. Επειδή την Ελλάδα τη χτύπησε ένα οικονομικό τσουνάμι και όλοι ταρακουνηθήκαμε από αυτό, για να μην χάσουν τα σπίτια τους όσοι είχαν πάρει δάνειο, θα έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιμικρύνουν το χρόνο πληρωμής του δανείου ανάλογα με τη δόση που θα μπορούσαν να δώσουν. Δηλαδή, πόσα πλήρωνες πριν την κρίση κάθε μήνα, ας πούμε, για τους στεγαστικούς, 700 ευρώ το μήνα. Μπορούσες να τα πληρώσεις. Τώρα δεν μπορείς. Πόσα μπορείς? Μπορώ 300. Okay. Από 30 χρόνια που ήταν το δάνειό σου, θα πάει στα 80. Μα σε 80 χρόνια δεν θα ζω. Δεν πειράζει. Δεν θα κοκκινήσει όμως στην τράπεζα, διότι θα είναι εξυπηρετούμενο. Και όταν χτύπα ξύλο έρθει η αποφράση μέρα να αποδημήσεις ισχύριον, οι κληρονόμοι θα πούν αποδέχουμε ή δεν αποδέχουμε την κληρονομία.
1: Ναι, ωραία, αλλά όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης ο Γεωργιάδης και κάνει αυτή την επίσημη δήλωση λέγοντας ότι ουσιαστικά, συγγνώμη λίγο, ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία δεν χρωστάει τίποτε με αυτό που έγινε με τις τράπεζες, εγώ δεν είδα κανένα να τον διορθώσει και να του κάνει μαθήματα τραπεζικής γνώσης.
0: Το έχω κάνει εγώ πολλές φορές, αλλά εμένα δεν με ακούν, ξέρετε γιατί. Δεν χαϊδεύω κανενός αυτού.
1: Γνωστό είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και των αριστερών και των δεξιών, οπότε έχω εχθρούς παντού. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν έβγαινε ο Τσίπρας, ας πούμε, με το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
1: Άλλο αυτό πάλι.
0: Αυτό είναι πόσα λάθη εμπειρία έχει αυτό το σύνθημα. Πρώτον, δεν υπάρχουν τραπεζίτες. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της τράπεζας. Και αυτός, ας πούμε, είναι ο πλούσιος που κάνει.
1: Ναι, αλλά ξαναεμφανίζεται ο Τσίπρας.
0: Οι τράπεζες είχαν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομετόχους, οι οποίοι με τις ανακεφαλοποίησεις έχασαν το σύνολο της περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τους έμεινε δεκάρα τσακιστή.
1: Δεν μου λέτε, ο Στάλιν έλεγε, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Μήπως αυτό το πράγμα εκμεταλλεύεται ο Τσίπρας και λέει ο κόσμος ξέχασε τι έγινε τότε για να ξαναβγούμε στην επιφάνεια.
0: Αυτό προφανώς εκμεταλλεύονται και το ότι έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στον κακό και στο χειρότερο. Αν λοιπόν ο Τσίπρας πλήρωνε γι' αυτό, άλλωστε οι τραπεζίτες δεν έχουν καμιά όρεξη να έχουν σπίτια, δεν τα κάνουν τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνει ένα τριάρι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πουλάει ένα σπίτι που χρωστάει 100.000 ο δανειολήπτης να το πουλάει 3.000. Και επειδή τα πουλάνε μαζικά, είπε δώσαμε ξέρω εγώ, πήραμε 50 εκατομμύρια για ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων. Εδώ πέρα έχει γίνει επάγγελμα από ό,τι έχω μάθει αυτή η ιστορία και από γνωστούς δικηγόρους στην Αθήνα και εσείς θα ξέρετε και καλύτερα από μένα.
0: Ακριβώς. Έχει γίνει επάγγελμα διότι τα τροκτικά βρίσκουν ευκαιρία όταν διασαλεύεται η τάξη του συστήματος και χώνονται μέσα και τρώνε ό,τι μπορούν.
1: Για τα τροκτικά νόμος δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει νόμος που τα νομιμοποιεί τα τροκτικά σας.
1: Δηλαδή η τράπεζα υπό ποια λογική παίρνει 65 δισεκατομμύρια από τον κόσμο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κάθε μέρα μας κάνουν διαφήμιση ότι έχουν κερδοφορία εκατομμυρίων. Κανείς δεν μας είπε γιατί έγινε αύξηση με το οικό κεφαλαίο, γιατί είχαν χρεοκοπήσει τράπεζες και το εμφανίσανε. Και έρχονται τώρα και λένε, επειδή δεν έχουμε το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό, δίνουμε αυτά τα προβλήματα στα φανς, γιατί έχουν αυτή το προσωπικό, όταν τα ίδια τα φανς έχουν έδρα μέσα στις τράπεζες.
0: Οι τράπεζες μπορούν να κάνουν αύξηση με το οικό κεφαλαίο, όπως μπορεί να κάνετε και εσείς και εγώ.
1: Συμφωνώ. Αλλά όχι ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, υποχρεώθηκε όμως ο ελληνικός λαός να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο φεσώθηκε στο προλογούμενο, και το θεωρητικό σχέδιο ήταν ότι κάποια στιγμή θα πουλούσαν οι τράπεζες αυτές τις μετοχές σε ιδιώτες και θα δίνανε τα λεφτά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άρα τελικά δεν θα το πλήρωνε ο προλογούμενος.
1: Έχετε ένα. Έχετε ένα...
0: Όμως ο Τσίπρας, πράγμα το οποίο το ξέρουν λίγοι, έκανε ακόμα μία ανακεφαλοποίηση τραπεζών, στην πραγματικότητα εκπηδονίζοντας τις αξίες των μετοχών που είχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά τα 20 δις τα πληρώσαμε από την τσέπη μας.
1: Ωραία. Υπό ποια...
0: ας έκλαιδε κάτι μικρότερο για τον ίδιο.
1: Υπό ποια λογική λοιπόν η αυξήση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των μετόχων είναι αλλοδαπή, γίνονται από τον ελληνικό λαό, και οι τράπεζες σύμφωνα με τον νόμο θα επιστρέψουν μόνο τα 5 εκατομμύρια από τα 65 που πήρανε?
0: Είναι λίγο ασαφές αυτό που είπατε. Σας εξήγησα ότι οι πρώτες αυξήσεις...
1: Όχι, μιλάω για την τελευταία.
0: Η τελευταία έγινε χάνοντας... Ήταν μέτοχος των τραπεζών το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα μία ερώτηση...
0: Όταν λοιπόν... κοκκίνησαν οι τράπεζες και με αυτό έπρεπε να ξανανακεφαλοποιηθούν.
1: Πάρα πολύ ωραία, για πέστε μου λίγο.
0: Ήρθαν ξένοι, βάλαν χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα όσα λεφτά είχαμε στις τράπεζες τότε, μετά τις πρώτες δύο ανακεφαλοποιήσεις, εσείς και εγώ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έγιναν μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι ψηλό δεκάρες.
1: Ναι, για λίγο πέστε μου, πώς είναι δυνατόν σήμερα στις τράπεζες να οι διοικητές των τραπεζών και ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος. Παρατάθη η θητεία του για τρίτη φορά, το οποίο δεν είναι και νόμιμο απόλυτα. Πώς είναι εδώ να μην έχουν καμία ποινική ευθύνη όταν δημιουργούνται τεράστιες ζημίες στις τράπεζες με αποτέλεσμα να χάνονται δισεκατομμύρια?
0: Εξαρτάται πώς δημιουργήθηκαν οι ζημίες. Για μένα υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις διοικήσεις των τραπεζών.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
0: Όταν αγόραζαν σαπάκια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να τα ξεφορτωθούν.
1: Οι οικονομικές χρηματοδοτήσεις επιχειρηματίες, οι οποίες ήταν παρατραβηγμένες και δεν έπρεπε να γίνουν, εκεί δεν υπάρχουν ευθύνες?
0: Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες, διότι πολλές χρηματοδοτήσεις γινόντουσαν επειδή έπαιρνε τηλέφωνο ο υπουργός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και αυτή η δυσοληψία του τραπεζικού συστήματος με την πολιτική είναι αυτή που βούλιαξε τις τράπεζες, αλλά φρόντισαν οι πολιτικοί που είναι συνεταιράκια στη συμμορία να περάσουν ένα νόμο που να λέει ότι δεν έχουν ευθύνη οι διοικήσεις των τραπεζών για αυτές τις αποφάσεις. Πράγμα το οποίο είναι εξοφθάλμος παράνομο. Δηλαδή σε κανένα σοβαρό κράτος δεν θα είστε και αυτός ο νόμος. Να κάνουμε πλακάκια μεταξύ μας. Δίνεις εσύ λεφτά στον επιχειρηματία, τον πολιτό μου. Πολλά λεφτά από αυτά θα τα πάρει και ο πολιτικός, γιατί ο επιχειρηματίας θα χρηματοδοτήσει τον πολιτικό για την δουλειά που του έκανε. Και όταν έρθει η ώρα και καταρρεύσουν οι τράπεζες και οι μέτοχοι, οι μικρομέτοχοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες, ξαναλέω, Έλληνες μικρομέτοχοι, χάσουν τα λεφτά τους, τότε έρχεται ο πολιτικός με ένα νόμο και λέει: ό,τι και να έκανε ο πρόεδρος, ο διοικητής της τράπεζας, δεν μπορείτε να τον στείλει στα δικαστήρια. Ενώ θα έπρεπε η συνέλευση των μετόχων να του πούνε: έλα, φιλαράκο, γιατί έδωσες, με ποιες εγγύησεις έδωσες δάνειο σε αυτόν τον παταχτή? Ασφάλισε τα χρήματα.
1: Επομένως, τη λέξη νομιμότητα το είχατε πει και παλαιότερα αυτό το πράγμα. Πρέπει να την καταργήσουμε στην Ελλάδα. Διότι υπάρχουν νόμοι, είχατε πει, και εκτός εισαγωγικών και εντός εισαγωγικών. Τα εντός εισαγωγικών είναι για να προστατεύουν αυτούς που είπατε προηγουμένως. Και τα εκτός εισαγωγικών είναι για τα κορόιδα τους Έλληνες, οι οποίοι μπλέκουν και τραβιούνται πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να χάνουν και την ψυχολογική τους ισορροπία.
0: Τη λέξη νομιμότητα θα έπρεπε να την αντικαταστήσουμε με τη λέξη πελατειακότητα. Δηλαδή, εάν είσαι πελάτης ενός συγκεκριμένου μηχανισμού, πολιτικού, ξέρω εγώ, οικονομικού, δημοσιογραφικού, οτιδήποτε, τότε έχεις διαφορετική μεταχείριση από τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Τζίμερε, συνέπειες δεν
0: υπάρχουν.
1: Συνέπειες δεν υπάρχουν. Να με συγχωρείτε, επειδή είσαστε χρόνια στην πολιτική, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εγώ βλέπω σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Βλέπω τον πρόεδρο της Γαλλίας. Τον είχαν βάλει φυλακή. Βλέπω τον γερουσιαστή, τον πώς το λένε αυτό στην Αμερική. Είναι φυλακή. Εδώ τι συμβαίνει, μπορώ να μάθω. Δηλαδή, χρεοκόπησαν οι τράπεζες, δώσαμε δισεκατομμύρια. Από αυτά το ελληνικό δημόσιο θα πάρει μόνο τα 5 πίσω. Και ο μήνας έχει 9 και κανείς δεν έχει ευθύνη. Και οι ακριβοπληρωμένοι διοικητές τραπεζών που παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, χώρια όλα τα άλλα, προμήθειες και αυτά, είναι ο διοικητής τράπεζας Ελλάδος. Δεν έχουν καμία απόλυτη ευθύνη. Πώς είναι εδώ να μην έχεις ευθύνη όταν είσαι υπεύθυνος για τη λειτουργία μιας τράπεζας?
0: Σαφώς και έπρεπε να έχουν ευθύνη. Όμως στην Ελλάδα η δικαιοσύνη που θα έπρεπε όλα αυτά να τα δικάζει και να τα τιμωρεί, πρώτον δικάζει μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι φαύλο. Δηλαδή οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους τους οποίους ψήφισαν οι φαύλοι πολιτικοί, άρα οι δικαστές πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους νόμους. Αλλά και μέσα σε αυτούς τους νόμους οι δικαστές διαλέγουν ποιον θα δικάσουν.
1: Βλέπετε μέλλον.
0: Και αν θα τιμωρήσουν κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να τιμωρηθεί πολιτικός, διότι η δικαιοσύνη είναι το παιδί για τα θελήματα της εκτελεστικής εξουσίας.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ και την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα θέλω να συζητήσουμε, εκτός από όλα αυτά, να συζητήσουμε για Σκόπια, να συζητήσουμε για Τουρκία και να συζητήσουμε για τις ευθύνες που έχουμε γύρω από το Αιγαίο, το οποίο κινδυνεύει, και για την αχρηστία που έχουμε να ψάξουμε στην Ελλάδα τον πλούτο που έχουμε και φοβούμενο τους πάντες δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό θέλω να είναι το θέμα της επόμενης συνάντησής μας.
0: Με τα χαράς μόνο επιτρέψουμε να πω ότι στην Ελλάδα συζητάμε, στο Ισραήλ υπηρετούν 5 χρόνια θητεία. Δηλαδή δείχνουν πώς μπορείς να υπερασπίσεις τη γη σου. Δεν γίνεται χωρίς αίμα αυτό, δεν γίνεται χωρίς υδρότα, δεν γίνεται χωρίς πόνο. Εμείς νομίζουμε ότι θα είμαστε αραχτοί και κάποιος θα έρθει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά το Ισραήλ έχει και μία νεοπομπή εξαέρωση, η οποία όποτε έχει καμία ένταση, κάθε μέρα ξεφορτώνει τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού, με αποτέλεσμα μία χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι πιο ισχυρή από 350 εκατομμύρια Άραβες.
0: Μαγιά τους, γιατί ενεργοποίησαν την ομογένεια την Ισραηλινή.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Εμείς τους έχουμε και πλακώνονται οι πασοξίδες με τους δημοκράτες. Κάποτε και τώρα, ξέρω εγώ, πάντα θα βρίσκονται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πλακωνόμαστε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς.

0: Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come on!
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ώρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές?
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.